Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και η Μαντόνα βέβαια κυκλοφόρησε το τελευταίο της άλμπουμ Confessions 2. Και την επόμενη Παρασκευή θα κυκλοφορήσει η Gracie Abrams στο νέο της άλμπουμ και μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και το Look at My Life. Αν το ακούσετε προσεκτικά θα νομίζετε ότι είναι άσχημα κατεστραμμένη ψυχολογικά, αλλά σύμφωνα με την ίδια δεν είναι αλήθεια αυτή. Το βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Mitch Ryan την δείχνει να τρέχει με αυτοκίνητο σε μια αγροτική πόλη με στιγμιότυπα από ένα άδειο στούντιο χορού και ένα πάρκινγκ καταστήματος πριν θεραπευτεί με ένα αερόστατο. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Jack Jones, τελευταίο single Pulling Me Back στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Sunset Anthems για αυτήν την εβδομάδα και η ιδέα για να δημιουργηθούν οι White Daisies έπεσε στο τραπέζι το 1999 από τα τρία μέλη του group που είχαν συναντηθεί σε ένα πάρτι. Ωστόσο η ιδέα αυτή πήρε σάρκα και οστά το 2002. Την τραγουδίστρια την είχε ανακαλύψει ο Roger Taylor των Queen και ο μπασίστας της μπάντας Old Beach που είναι ο γιος του manager των Queen. Το πρώτο τους album Just Another Day κυκλοφόρησε το 2004 και μέσα εκεί υπάρχει το μαγευτικό Every Man. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Dualipa. This is New Music Show.
1: What's up, guys? I'm Alex.
2: I'm Drew.
1: We're the Chainsmokers.
0: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
3: It's Ozier.
4: It's Ozier.
5: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
0: John Budzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή είναι η νικήτρια της Eurovision φέτος, Ντάρα με Μπάνκα Ράγκα. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 10 Ιουλίου 2009 η Σακίρα κυκλοφόρησε το She Wolf. Η Λατίνα Στάρ ήταν σε κακή διάθεση την ημέρα που το ηχογράφησε. Πήγε λοιπόν σε μια γωνία στο στούντιο και έγραψε τους στίχους και τη μελωδία μόνο σε 10 λεπτά. Η εικόνα του λύκου μόλις της ήρθε στο μυαλό, παρόλο που δεν το περίμενε, την έκανε να λαχανιάζει και να ουρλιάζει. Μουσικά κινείται σε ιταλοντίσκο και ηλεκτροπόπ ρυθμούς. Περιέγραφε με λεπτομέρειες την παραμάρα της λόγω του αδιάφορου συντρόφου της και αναζητάει άλλους για να περάσει καλά. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ήταν ο Άνιμα μαζί με τον Τζότζι Beautiful στο New Music Show και είπα τώρα στον Harvey, ο οποίος είναι ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει το μεγάλο budget ή μια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία από πίσω να πληρώνει τα πάντα για αυτόν. Όμως πιστεύει ότι η μουσική αξίζει να έχει οπτικά εφέ και έτσι λοιπόν γύρισε το βίντεο για το Hesitate στις 2 το πρωί στα χωράφια και τους δρόμους στη Στοκχόλμη με ένα μικρό συνεργείο. Αυτό σημαίνει ότι επενδύει τα πάντα στην τέχνη του. Ακόμη μια όμορφη παραγωγή από τον νεαρό pop star έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Jubel και Ocean House. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε ψιλικατζίδικο που έκρυβε ναρκωτικά, παράνομα χάπια και όπλα στη Θεσσαλονίκη, οδήγησαν οι πληροφορίες που διαχειρίστηκε το λιμεναρχείο Καβάλας, καταλήγοντας στη σύλληψη δύο ανδρών ελληνικής καταγωγής. Κατά την έφοδο στο κατάστημα, κατασχέθηκαν δεκάδες συσκευασίες κάναβης, ρόπαλα, πιστόλι κρότου και μετρητά άνω των 6.000 ευρώ. Σύλληψη 19χρονου ελληνικής καταγωγής στο λιμάνι Καβάλας λίγο πριν επιβιβαστεί στο πλοίο για τη Θάσο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν περίπου 85 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Το εργοστάσιο κάηκε ολοσχερός, ενώ 4 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Για ένα ιδιαίτερα σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στην εργοδοσία όσο και στο κράτος. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευχθεί το σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει μεταξύ άλλων. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Επιμελητήριο Καβάλας καλεί τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο Meet for Business Agra 2026 που θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία. Στις 24 Αυγούστου διαζώσεις με φυσική παρουσία στον εκθεσιακό χώρο της Άγκρα και στις 3 Σεπτεμβρίου απομακρυσμένα μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η διάσημη τραγουδίστρια Bonnie Tyler των εμβληματικών επιτυχιών Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero. Γνωστή για τη δυνατή και βραχνή χρειά της, αποτέλεσμα εγχείρησης που πήγε στραβά, αποτέλεσε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της pop και rock μουσικής των δεκαετιών του 70 και του 80.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μεταβλητή άνεμη από 3 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας. Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean Union College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
6: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
2: Εδώ είμαστε, στρογγυλού καθίσαμε στο στούντιο μέσα. Έτσι, δροσιά, ανεξάντλητη, μέσα στο στούντιο.
3: Γεια σας.
2: Επιβαλή, Κοσμάς Καθαρμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
3: Ξεκινάμε την Παρασκευή μας, να πούμε χρόνια πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει σήμερα.
2: Έτσι, εμείς σας προετοιμάζουμε για Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι, ελπίζουμε καλό Σαββατοκύριακο με βουτιές, με λίγο πιο ανέμελο στυλ για τους περισσότερους, έτσι ώστε τη Δευτέρα ξανά εδώ. Αν και σιγά σιγά οι άδειες έρχονται, να ξέρεις.
3: Αλήθεια.
2: Σιγά σιγά, βεβαίως. Έχω ακούσει άτομα τα οποία ξέρουν πλέον την άδειά τους.
3: Τι ωραία.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Σήμερα είναι 10 του μήνα.
3: Βεβαίως.
2: 10 Ιουλίου, το πρώτο, δεκαήμερο. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη το φάγαμε.
3: Ναι,

0: Φυσάς και ξεφυσάς, δεν ξέρω.
1: Εγώ.
0: Με, δεν ξέρω
1: γιατί,
0: τι γίνεται.
1: Γιατί, κεράκια σβήνω.
0: Ξέρω κι εγώ. Πού να ξέρω εγώ τι γίνεται. Φυσάει, ξεφυσάει. Φυσάει, ξεφυσάει. Λοιπόν, εγώ θα σου πω τώρα ότι νοιάζονται εκεί πάνω, γενικότερα, το κράτος, δεν μιλάμε τώρα για μια κυβέρνηση.
1: Είπες εκεί πάνω και σκέφτηκα
0: εκεί
1: το
0: πάνω,
1: Θεό.
0: Εκεί πάνω, και αυτός νοιάζεται, αλλά αυτός τώρα άλλο. Αλλού, παπά, κοιτάμε για άλλους θεούς, λίγο πιο κάτω, έτσι, νοιάζονται. Εκεί, το κράτος νοιάζεται και θα γεμίσει τις βιβλιοθήκες των σχολείων. Με τι λες εσύ? Με βιβλία. Για ποιο λόγο? Για να μάθει έτσι να κεντρήσει λίγο το ενδιαφέρον των μαθητών. Όσο εδώ το διαβάζεις αυτό και λες ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον.
1: Το διατάφτα θέλω να ακούσω.
0: Εκεί είναι το ζήτημα. Καταλάβεις, γιατί το κράτος θα γεμίσει τις βιβλιοθήκες των σχολείων. Όχι με τίποτα φοβερό. Με το Sherlock Holmes για παιδιά. Και τους αδέρφους Γκριμ για παιδιά. Δηλαδή, ας πούμε, δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό να διαβάσουμε.
1: Κάτι σε μυθολογία.
0: Έτσι, δεν υπάρχει. Είσαι σε μια χώρα η οποία δεν έχει και ένα ιδιαίτερο πολιτισμό. Τι ήταν αυτή η χώρα πριν 200 χρόνια? Τίποτα. Δεν υπήρχαν Έλληνες. Ας πούμε, δεν έχεις να βγάλεις και να δώσεις βιβλία. Ας πούμε, την Οδύσσια στην απλή δημοτική. Την Ιλιάδα σε ένα απλή δημοτική. Σου λέω εγώ τώρα παραδείγματα, έτσι. Παπαδιαμάντη. Σου λέω εγώ τώρα. Διάφορες ιδέες. Λουντέμι.
1: Μια ματιά στα ανθολόγια, όλο και κάτι.
0: Ναι, με μια απλή γλώσσα. Ναι. Όχι. Μη σε καλά τώρα. Sherlock Holmes, παιδί μου. Λες και είμαστε τίποτα, ξέρω κι εγώ, κρατήδιο της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Της Αμερικής νόμιζα ότι ήμασταν, αλλά...
0: Γκριμ. Τώρα εντάξει, τώρα αερίζουν πολύ, έτσι δεν ξέρουμε ποιοι θα μας πρωτοπάρουν κάθε τόσο. Αλλά εντάξει, είναι αυτή η συζήτηση που λέει, παιδιά, πάρτε τους εσείς τώρα αυτήν την εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα τους πάρουμε εμείς.
1: Πάρε
0: έτσι
1: κι
0: αλλιώς διαθέσιμη είναι αυτή. Λοιπόν, στα σχολεία θα γεμίσουμε Sherlock Holmes, βιβλία και αδερφούς Γκριμ. Ούτε ο Άδωνης εκεί με την ελληνική αγωγή, με τα αρχαία ελληνικά, δεν έχει βοηθήσει καθόλου
1: να
0: βάλει μέσα.
1: Γνώμη, ρε παιδί μου.
0: Και ας βγάλει, ρε παιδί μου, τι να πω, ας βγάλει κι αυτός κάτι.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να ακούσουμε χρήσιμες διαφημίσεις, θα έλεγα.
1: Να φάμε ένα παγωτάκι.
0: Αχ, ναι,
1: να δροσιστούμε λίγο.
0: Και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα.
1: Και έχουμε να συζητήσουμε και πολλά και διάφορα από ολόκληρο τον κόσμο.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Και στο TikTok έρχονται.
1: Στα social media γενικότερα, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Αν μας στείλετε έτσι ωραία βιντεάκια εκεί πέρα που μας ακούτε, όπου και να είναι, στη δουλειά, στην παραλία, δεν ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητο. Πολλοί θα θέλαμε να στείλετε κανένα βιντεάκι όπως έχουν κάνει αρκετοί και αρκετές μέχρι τώρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα, μη φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε.
2: 10 εδώ είμαστε. Ιουλίου. Να πούμε στο κλίμα σήμερα. Γενικότερα.
1: Στο κλίμα. Ποιο κλίμα απ' όλα.
2: Εκείνο που κάνει τα ωραία, τα μοσχάτα, τα σταλίνια.
1: Έτσι. 10 Ιουλίου σήμερα Παρασκευή, Εύη Βαλίκος μας και Τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν 10 Ιουλίου κυκλοφορεί το 1911 στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925 και αρχίζει στη ΣΥΠΑ η δίκη των Πυθίκων. Κατηγορούμενος ήταν ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνοούσε νόμο που απαγόρευε τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. 1940 είχε ξεκινήσει η μάχη της Αγγλίας με διάρκεια 114 ημέρες. Ο Χίτλερ είχε προσπαθήσει να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960 η Σοβιετική Ένωση είχε κερδίσει 2-1 στην παράταση στη Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού, κατακτώντας το πρώτο κύπελλο εθνών της Ευρώπης. 1964 η Mary Quad προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. 1976 είχαμε μεγάλη οικολογική καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. 1985 Γάλλοι κομάντος είχαν ανατινάξει το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος είχε χάσει τη ζωή του. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα, για σήμερα 10 Ιουλίου.

0: Επειδή μιλήσαμε για παγωτό.
1: Α, ωραία. Και επειδή είναι η αδυναμία σου επίσης.
0: Είναι η αδυναμία μου αυτό. Mm-hmm. Είναι αλήθεια. Ας μιλήσουμε όμως για παγωτό και για Τζένιφερ Λόπες.
1: Τώρα...
0: Πώς τα συνδυάζω
1: τώρα
0: αυτά.
1: Τώρα μου τον μπέρδεψες πάρα πολύ. Όχι και τα δύο ωραία είναι, αλλά εντάξει, τώρα το παγωτό είναι πολύ πιο μπροστά, θα έλεγα.
0: Λοιπόν,
1: στο ενδιαφέρον μου.
0: Η Τζένιφερ Λόπες πήγε για ψώνια. Είπε η γυναίκα ότι θέλει να πάει να ψωνίσει. Επέρασε απ' έξω.
1: Είχε λεφτά καταρχήν το πορτοφόλι, περίμενε το τέλος του μήνα.
0: Κάτι
1: να πληρωθεί.
0: Ειδικά εκεί που πήγε να ψωνίσει. Πέρασε έξω από ένα παγωτατζίδικο. Και καλοκαιράκι, είναι ζέστη, έχετε σύρθε μια λιγούρα. Πήκε η γυναίκα και πήρε ένα μικρό χωνάκι, έτσι με διάφορα πασπαλίσματα από κάτω, πολύ φιλική και ευγενική προς όλους, και άφησε και ένα φιλοδόρημα για το ένα χωνάκι παγωτό που πήρε. Ποιο είναι το φιλοδόρημα, η ερώτηση.
1: Δεν ξέρω, 50 ευρώ.
0: 50 δολάρια.
1: Μια χαρά, το βρήκα.
0: Ένα χωνάκι παγωτό και φιλοδόρημα 50 δολάρια.
1: Πάμε να δώσουμε ένα φιλοδόρημα 50 ευρώ και να πάρουμε και ένα παγωτό 1 ευρώ, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αυτό.
1: 2 ευρώ. Εντάξει, μια χαρά έτσι. Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Βρε, καλό είναι και φαντάσου χαρά που θα έκανε ο άνθρωπος που το πήρε το φιλοδόρημα.
1: Δεν θα κάνει χαρά ο επόμενος πελάτης που θα πήρε χωνάκι, θα περιμένει η άλλη να της δώσουν άλλο ένα 50-άρικο.
0: Δεν νομίζω ότι αυτό το περιμένεις γενικά.
1: Έτσι τους κακομαθαίνετε. Δώσε 50 λεπτά εκεί. Ξέρεις τι είναι 50 λεπτά? Αρχίσουμε να το
0: ένα
1: μετράμε.
0: Ένα μπουκαλάκι νερό.
1: 170 κάτι δραχμές παλιές.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή. Σας προετοιμάζουμε για Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι. Έχει αρχίσει όμως και χάνει την έγκλη του το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε αρκετοί άδειες. Σιγά σιγά.
1: Εντάξει, υπάρχει όμως και κόσμος που περιμένει το Σάββατο ή την Κυριακή για να μπορέσει να ξεφύγει λίγο.
0: Εννοείται αυτό. Αλλά είναι και αυτό το χρονικό διάστημα που αρχίζει και χάνεις ποια μέρα είναι.

0: ποια ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ, ας πούμε.
1: Το ποιος είμαι εγώ το έχουμε χάσει εδώ και καιρό.
0: Εντάξει. Τώρα ένας λόγος παραπάνω που είναι καλοκαίρι. Και έτσι όπως είναι αυτό το καλοκαίρι εδώ. Ένα ακόμα περίεργο και παράξενο καλοκαίρι.
1: Ένα μεγάλο ζούμε. Φωτεινό καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα, μην φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε ψιλικατζίδικο που έκρυβε ναρκωτικά, παράνομα χάπια και όπλα στη Θεσσαλονίκη, οδήγησαν οι πληροφορίες που διαχειρίστηκε το λιμεναρχείο Καβάλας, καταλήγοντας στη σύλληψη δύο ανδρών ελληνικής καταγωγής. Κατά την έφοδο στο κατάστημα κατασχέθηκαν δεκάδες συσκευασίες κάναβης, ρόπαλα, πιστόλι κρότου και μετρητά άνω των 6.000 ευρώ. Σύλληψη 19χρονου ελληνικής καταγωγής στο λιμάνι Καβάλας λίγο πριν επιβιβαστεί στο πλοίο για τη Θάσο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν περίπου 85 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Το εργοστάσιο κάηκε ολοσχερός, ενώ 4 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Για ένα ιδιαίτερα σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στην εργοδοσία όσο και στο κράτος. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευχθεί το σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει μεταξύ άλλων. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Επιμελητήριο Καβάλας καλεί τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο Meet for Business Agra 2026 που θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία. Στις 24 Αυγούστου διαζώσεις με φυσική παρουσία στον εκθεσιακό χώρο της Άγκρα και στις 3 Σεπτεμβρίου απομακρυσμένα μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η διάσημη τραγουδίστρια Bonnie Tyler των εμβληματικών επιτυχιών Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero. Γνωστή για τη δυνατή και βραχνή χρειά της, αποτέλεσμα εγχείρησης που πήγε στραβά, αποτέλεσε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της pop και rock μουσικής των δεκαετιών του 70 και του 80.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μεταβλητή άνεμη από 3 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
4: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
4: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε και στα μέρη μας εσείς που κάνετε διακοπές.
2: Καλώς τους.
1: Από σήμερα, Εύη Βαλίκος μας κατραμάδος εδώ, Παρασκευή σήμερα. Εμείς εδώ, Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι μαζί. Να το ξέρετε αυτό.
2: Βλέπεις, δεν μιλάω.
1: Γιατί? Τι, γιατί άμα μιλήσει θα γίνει.
2: Τίποτα, εγώ δεν μιλάω.
1: Μα μην μιλάς, ξέρω εγώ, σου είπε κανένας να μιλήσεις, μήπως?
2: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, μελέτες έδειξαν, γιατί είχαμε μια έτσι ερώτηση μέσα μας, γενικότερα, αν ο σκύλος την ώρα που κάνει αγαπούλες ή την ώρα που μας κοιτάει, μας αγαπάει, ή ουσιαστικά έχει συνδεθεί με μας λόγω του φαγητού, δηλαδή ξέρει ότι εμείς είμαστε αυτοί που του δίνουμε συνήθως φαΐ και άρα μας αγαπάει. Ασχολήθηκαν με αυτό δύο έρευνες διαφορετικές και σας πληροφορώ ότι αυτό που βγήκε το συμπέρασμα είναι ότι ο σκύλος μας αγαπάει πραγματικά. 80 σκύλοι στη μία έρευνα δοκιμάστηκαν. Από τη μία μύρισαν κάτι άσχετο τελείως.
2: Και
1: από
2: την άλλη μύρισαν.
1: Όχι, η κάτα μου παίρνει τώρα. Λοιπόν, και από την άλλη μύρισαν κάτι το αφεντικό τους. Και εκεί εκλείεται μια ορμόνη που λέγεται
2: οκυτοκίνη,
1: η οποία εκλείεται συνήθως όταν ο άλλος στο συνηθισμένο σημείο του εγκεφάλου αγάπη. Νιώθει αγάπη. Και αυτό το παθαίνει και ο σκύλος.
2: Είδες, για να μην τους αμφισβητείς.
1: Ναι, και άλλη έρευνα το έδειξε αυτό, με άλλο τρόπο, αλλά συνδυάζοντας αυτές τις δύο έρευνες, σας λέω ότι ο σκύλος πραγματικά μας αγαπάει. Δεν ξέρω γιατί, δεν θα έπρεπε, αλλά μας αγαπάει.

0: Τι,
1: τι έχεις να πεις?
0: Τι εγώ το περίμενα αυτό που είπαμε πριν για τους σκύλους. Το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Να μιλήσουμε λίγο για αυτούς που παίρνουν αναμνηστικά, που κλέβουν πράγματα. Συνήθως,
1: τα καλά παιδιά.
0: Συνήθως αυτά τα ακούς, βρε παιδί μου, ότι πήρε ένα μπουρνούζι από ένα ξενοδοχείο.
1: Αν για τέτοιους κλέφτες λες τώρα εσύ. Εντάξει, τώρα αυτό το έχουμε κάνει όλοι.
0: Πήρε ένα ποτήρι από ένα εστιατόριο.
1: Συγγνώμη, εσύ αυτό δεν το έχεις κάνει ποτέ, δηλαδή θες να μου πεις?
0: Όχι, πέρα από τα amenities του ξενοδοχείου που ούτως ή άλλως αντικαθιστούνται, όχι.
1: Από τα... Τι είπες, τα...
0: Amenities, τα... αυτά που θα σου δω, την οδοντόκρεμα, την οδοντόβουτσα που είναι υποτεθμίας χρήσης. Α, τα ναι, ναι, ναι, πέρα από αυτά.
1: Ναι, γιατί το λέμε amenities?
0: Hotel amenities λέγονται αυτά.
1: Α, δεν λέγονται αναλώσιμα.
0: Όχι, γιατί όταν πας να κλείσεις, ας πούμε, σε μια πλατφόρμα, hotel amenities τα βγάζει.
1: Τέλος πάντων.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, σε μια αντίστοιχη, σε κάποιο αντίστοιχο σκεπτικό πρέπει να κινούνται οι εργαζόμενοι στο Giga Factory της Tesla στη Γερμανία. Mm-hmm. Οι οποίοι έχουν κλέψει 65.000 κούπες από το εστιατόριο.
1: Εντάξει, είναι πολύ.
0: Και πυρούνια και κουτάλια.
1: Γενικά οι κλέφτες συνολικά, δηλαδή αυτοί που έχουν κλέψει συνολικά αυτά. Αυτό το νούμερο,
0: ναι,
1: είναι συνολικά.
0: Εργαζόμενοι,
1: έτσι.
0: Συνολικά 65.000 κούπες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ο καθένας πρέπει να έχει ήδη, αν το πάνε αναλογικά, από 5 κούπες στο σπίτι του.
1: Mm-hmm. Πιάτα δεν έχει, μόνο κούπες πήρανε. Δεν θέλουνε σετ.
0: Και μαχαιροπύρουνα.
1: Σετ, δεν θέλουνε.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι βλέπω τώρα τις κουπίτσες που έχουν εκεί.
1: Είναι ωραίες.
0: Είναι ωραίες.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι μαύρες απ' έξω, ματ μαύρο. Κόκκινη μέσα και γράφει Tesla, ξέρεις, αυτό το διτσιταλικό το γράψιμο, ναι, και έχει και εκείνο το σηματάκι.
1: Καλά, εκτός από τους υπαλλήλους έχουμε κάτι άλλο. Γενικά, ρε παιδί μου.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν κλέβουνε, ας πούμε, άλλα πράγματα.
0: Καλά, σίγουρα, βρε παιδί μου, άμα το ψάξεις, σε κάθε περιοχή όλο και κάτι κλέβουνε. Σε κάθε, εννοώ, ξέρεις, είτε σε δουλειά που έχει κάτι αντίστοιχο, είτε σε ξενοδοχείο, αλλά τώρα 65.000 κούπες. Δηλαδή μπαίνουν μέσα.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχω ακούσει παλιότερα έχουν κλέψει και τηλεόραση μέσα από ξενοδοχείο. Από δωμάτιο. Ήταν μικρή τηλεόραση και την πήρανε στην τσάντα του, στη βαλίτσα του.
0: Ξέρω άνθρωπο που έκλεψε τάμπλετ από ξενοδοχείο.
1: Είχε τάμπλετ το ξενοδοχείο.
0: Το οποίο είχε
1: μέσα
0: σύστημα εντοπισμού.
1: Α, και το βρήκανε.
0: Και του περάσανε βραχιολάκια.
1: Μια χαρά. Να προσέχετε.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο για αυτήν εδώ την εβδομάδα, Παρασκευιάτικο, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, έτσι που κάποιοι ετοιμάζουν για διακοπές και κάποιοι άλλοι δουλεύουν κανονικότατα γιατί δουλεύουν σεζόν.
1: Και νυχθημερών και κάποιοι άλλοι που εργάζονται
0: υπομονή.
1: Σε επιχειρήσεις που δεν έχει πλεόνασμα εργατικού δυναμικού και αναγκάζονται για να πάρουν όλοι τις αδειές τους να κάνουν διπλοβάρδιες γιατί υπάρχουν και αυτά και τα μαθαίνουμε.
0: Δεν μένει τίποτα κρυφό. Η δουλειά όμως γίνεται τελικά. Κρυφό, ξεκρυφό.
1: Και ο εργαζόμενος εξοντώνεται και όταν έρχεται η ώρα να πάρει και τη δικιά του άδεια, είναι τόσο κομμάτια που μέχρι να τελειώσει η άδειά του, εκείνη την ώρα αρχίζει να συνέρχεται.
0: Ωραία ιδέα να βάλουμε ένα working button. Να το βάλεις στο κινητό σου και μόλις ο άλλος ξεπερνάει τα όρια έτσι των ωρών και δεν σου δίνει το ρεπό που πρέπει να πατάς το κουμπί και να έρχεται κατευθείαν ο άνθρωπος από την...
1: Εξαιρετική επιλογή τη βρίσκω.
0: Ε?
1: Εξαιρετική επιλογή.
0: Δεν, για κάποιο λόγο όμως αυτό δεν τους βγαίνει. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα, για ένα 20 λεπτό. Επιβαλλήκος μας και τερμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Πάμε για Σαββατοκύριακο σιγά σιγά, αυτό είναι το ευχάριστο.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ακόμα και για αυτούς που δουλεύουν εδώ. Έτσι.
2: Μπορώ να σε ενημερώσω για τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.
1: Μπορείς.
2: Λοιπόν, είχαμε την πρώτη πετυχημένη πτήση υπτάμενου ταξί που κινείται με υδρογόνο.
1: Μια χαρά.
2: Θεωρείται πιο αποδοτική και φιλική στο περιβάλλον τεχνολογία για αεροσκάφη. Έγινε από την αμερικανική Joby Aviation και λέγεται eVTOL αυτό το αεροπλάνο. Το σκάφος που κινείται με υγρό υδρογόνο ολοκλήρωσε μία πτήση καλύπτοντας απόσταση περίπου 900 χιλιόμετρων.
1: Μια χαρά.
2: Παιδί μου, σε λίγο θα λες κάτσε να φωνάξω ένα ταξί και θα στέλνεις τον drone επάνω. Έτσι. Να σου βρει ταξί, καταλαβαίνεις. Ή θα λες να καλέσω ένα ταξί και θα ανεβαίνεις στην ταράτσα.
1: Δεν μπορώ ακόμα να το φανταστώ πώς θα γίνει αυτό, γιατί καλά τα βλέπουμε στα έργα ότι συμβαίνουν, αλλά να δούμε πώς θα γίνει πράξη όλο αυτό κάποια στιγμή. Μπορεί και να το ζήσουμε όμως.
2: Εγώ σκέφτομαι.
1: Οι αλλαγές είναι γρήγορες.
2: Μήπως αποσυμφορηθούν οι δρόμοι και έχουμε μία συμφόρηση στους ουρανούς. Δεν βλέπεις ήλιο μετά.
1: Μπορεί να πέφτει στο κεφάλι μας τίποτα. Έγινε ένα τρακάρισμα.
2: Σταμάτα.
1: Έγινε ένα τρακάρισμα. Και πέθαναν 5 επάνω και 10 κάτω.
2: Σταμάτα μου. Τι ωραία που το πήγες πάλι.

0: Λοιπόν,
1: να σε τρομάξω λίγο.
0: Όχι,
1: έτσι, φεύγοντας.
0: Γιατί δεν φεύγουμε καταρχήν. Εδώ φεύγοντας είμαστε για λίγο
1: εννοώ,
0: ακόμα.
1: Τελειώνοντας, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιους συνδυασμούς από διατροφολόγους. Έτσι, κρατηθείτε λιγάκι, ακούστε λιγάκι, γιατί θα αναρωτηθείτε τελικά εμείς για πώς ζούμε ακόμα. Και δεν έχουμε φύγει. Αποτύχει αυτό ακριβώς. Μας το λένε εδώ και οι διατροφολόγοι. Με ποιοι συνδυασμοί τροφών πρέπει να μην τους κάνεις. Πρέπει να τους αποφύγεις. Κρατήσου, γιατί σχεδόν όλα τα κάνουμε κανονικότατα. Λοιπόν, γαλακτοκομικά με φρούτα. Ένα συνδυασμός. Δεν πρέπει να τον κάνεις.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, αλλά όμως όταν τρως, ας πούμε, γιαούρτι με φράουλες, γιαούρτι με κάτι άλλο, τέλος πάντων, τρως γιαούρτι, τρως γαλακτοκομικά με φρούτα. Mm-hmm. Κρέας με πατάτες.
1: Αυτό το κάνω.
0: Ναι, απαγορεύεται, σου λέει. Πρέπει να φας μόνο το κρέας ή μόνο τις πατάτες. Mm-hmm. Και τα δύο μαζί κάνουν κακό. Και στην υγεία και γενικότερα στην πέψη και όλα αυτά. Μακαρόνια, με τι? Με τυρί. Απαγορεύεται. Εγώ ήξερα ότι τα μακαρόνια με τυρί δεν παχαίνουν και όλα αυτό το ίδιο. Δηλαδή αυτό που παχαίνει είναι η σάλτσα, έλεγαν. Τέλος πάντων. Άλλο το οποίο είναι να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο, ντομάτες με αγκούρια. Δεν κάνει να τα τρως μαζί.
1: Θα τα ξεχάσουμε όλα όσα ξέραμε, παιδιά.
0: Πρέπει να τρως
1: καινούριο εγχειρίδιο μαγειρικής θέλουμε.
0: Το αγκούρι το τρώμε.
1: Γενικά.
0: Σκέτο. Το πρόβλημα είναι όταν θέλουμε να το συνδυάσουμε με τις ντομάτες, είναι εκείνη το ζήτημα. Επίσης, κάτι άλλο που κάνουμε και απαγορεύεται είναι φρούτα αμέσως μετά το φαγητό. Απαγορεύεται και
1: αυτό. Και εγώ το κάνω.
0: Επίσης, το ψωμί με το τυρί. Στα έχω καταρχήσει όλα.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μένει τίποτα. Και τέλος, χυμή με δημητριακά. Δηλαδή, το πρωινό σου στο ξενοδοχείο που έχει χυμούς και δημητριακά μαζί. Τέλος, καταστρέφεσαι.
1: Είναι
0: γυρίζεις
1: το μόνο που
0: χάλια. Αυτά όλα όμως, εκτός από την κακή υγεία που δημιουργούν σε βάθος χρόνου, είναι και το ζήτημα ότι έχουν κακή πέψη στη διάρκεια της μέρας. Δηλαδή, τα τρως αυτά και μετά δεν μπορούν να αλεστούν τα επόμενα που θα φας το ίδιο καλά. Έτσι, δηλαδή, ουσιαστικά, να στο πω λίγο πολύ, δεν καταναλώνονται εύκολα, δηλαδή μένουν παχάκια επάνω σου. Δεν τα καίς τα υπόλοιπα που θα φας μετά. Είναι κακή πέψη.

0: Εμείς τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Πριν φύγουμε όμως, θέλω να κάνω μία σημαντική αποκάλυψη.
0: Ανακοίνωση.
1: Αποκάλυψη, αποκάλυψη.
0: Έκτακτο.
1: Έμαθα επιτέλους από πού βγαίνει η λέξη Pokémon.
0: Αυτό δηλαδή το έψαχνες, θέλεις να μου πεις?
1: Ναι.
0: Από πού βγαίνει, για λέγε.
1: Από τη λέξη pocket και monsters. Τερατάκια τσέπης. Και βγήκε Pokémon.
0: Εντάξει, ταιριάζει όμως.
1: Ναι, ωραίο δεν είναι?
0: Όχι.
1: Έξυπνο, γιατί?
0: Δεν είναι ωραίο. Έξυπνο θα το έλεγα μόνο αν ήμουν ο δημιουργός και έβγαζε λεφτά. Τι ωραίο έχει το Pokémon τώρα, δηλαδή το έλεος.
1: Δεν βγάζεις άκρη, δεν βγάζεις.
0: Κακάσχημο, κακάσχημο.

0: θέμα τώρα να βγάλεις άκρη, γιατί πάμε για Σαββατοκύριακο. Οπότε, να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε, να χαμογελάτε, να ευχαριστιέστε τις στιγμές, να ευχαριστιέστε τους ανθρώπους. Και εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας δευτεριάτικο, με ζωδιάκια, με ειδήσεις από το διάστημα και με όλα όσα θα σας έχουμε μαζέψει εμείς από το Σαββατοκύριακο.
1: Οκ, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
0: Πολλά, πολλά φιλιά. Εδώ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε ψιλικατζίδικο που έκρυβε ναρκωτικά, παράνομα χάπια και όπλα στη Θεσσαλονίκη, οδήγησαν οι πληροφορίες που διαχειρίστηκε το λιμεναρχείο Καβάλας, καταλήγοντας στη σύλληψη δύο ανδρών ελληνικής καταγωγής. Κατά την έφοδο στο κατάστημα κατασχέθηκαν δεκάδες συσκευασίες κάναβης, ρόπαλα, πιστόλι κρότου και μετρητά άνω των 6.000 ευρώ. Σύλληψη 19χρονου ελληνικής καταγωγής στο λιμάνι Καβάλας λίγο πριν επιβιβαστεί στο πλοίο για τη Θάσο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν περίπου 85 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Το εργοστάσιο κάηκε ολοσχερός, ενώ 4 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Για ένα ιδιαίτερα σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στην εργοδοσία όσο και στο κράτος. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευχθεί το σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει μεταξύ άλλων. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το επιμελητήριο Καβάλας καλεί τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο Meet for Business Agra 2026 που θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία. Στις 24 Αυγούστου διαζώσεις με φυσική παρουσία στον εκθεσιακό χώρο της Άγκρα και στις 3 Σεπτεμβρίου απομακρυσμένα μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η διάσημη τραγουδίστρια Bonnie Tyler των εμβληματικών επιτυχιών Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero. Γνωστή για τη δυνατή και βραχνή χρειά της, αποτέλεσμα εγχείρησης που πήγε στραβά, αποτέλεσε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της pop και rock μουσικής των δεκαετιών του 70 και του 80.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μεταβλητή άνεμη από 3 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920 62 472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
10: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
9: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
10: Coffee Press.
9: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μύδια.
12: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
11: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Kavala News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το e-Pavla Radio.
8: Από το live24.gr.
13: Kavala News. Το ραδιόφωνο.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
16: Πλας, πλας, πλας.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Το δέκατο καλό.
2: Το δέκατο καλό παρασκευιάτικα, μην το
1: συζητάς. Σήμερα 10 Ιουλίου Παρασκευή, wow. Έτσι.
2: Wow και για το Παρασκευή μόνο.
1: Σκέφτομαι ότι πάρα πολλές και πάρα πολλοί
2: ναι.
1: Ίσως ετοιμάζονται ή ήδη έχουν φύγει για καλοκαιρινές διακοπές.
2: Ναι.
1: Γιατί σιγά σιγά μετά τις 10 Ιουλίου.
2: Ναι, ξεκινάει ο κόσμος σιγά σιγά.
1: Και να σου πω και κάτι μεταξύ μας. Εμένα ο Ιούλιος για διακοπές μου αρέσει περισσότερο.
2: Ο Ιούλιος και Σεπτέμβρης είναι εμένα, αγαπημένη.
1: Για Αύγουστο.
2: Αν βρίσκα μια γωνιά και δεν έχει πολύ κόσμο.
1: Δεν το πολύ. Τέλος πάντων. Εμείς είμαστε εδώ όμως.
2: Έλατε.
1: Τι τα θέλεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, και σήμερα δύο στην τιμή του ενός, δύο ώρες με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Και η Βασιλεία Πέτρου βεβαίως μαζί μας. Λοιπόν, άντε, πάμε, φύγαμε. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Λοιπόν, αυτή την έχουν γλωσσοφάει.
1: Έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας όσο να.
0: Την έχουν γλωσσοφάει την κοπέλα, δηλαδή τι να σου πω.
2: Βουντού τις έχουν κάνει.
0: Άσχημα μαντάτα για την Μέγκαν Μάρκλ, η οποία λέει κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με ζημιά 5 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα λήξουν οι μαρμελάδες της που μας
0: πιστεύω.
1: Είχε κάνει ειλικρινά τα αυτιά τόσα για τις μαρμελάδες της και δεν μπορεί να τις πουλήσει.
0: Λέει, σύμφωνα με πληροφορίες έχει περιθώριο έως το επόμενο καλοκαίρι για να διαθέσει αποθέματα, ενώ η απώλεια κερδών θα μπορούσε να αυξηθεί εάν δεν καταφέρει να πουλήσει και τα... διακοσμητικά.
1: Λουλούδια, τα ζαχαροπλαστικά. Τα οποία είναι όλα φθορά, έτσι.
0: Α,
1: γιατί δεν μπορούν
0: να διακοσμητικά λουλούδια ζαχαροπλαστικά.
1: Ναι, παιδί μου, τα τρως που θα τα φάει όλα από τα νεύρα της.
0: Και τα βάζα με το τσάι.
1: Έτσι.
0: Κάτσε, μην το βάζω, ρε παιδί μου. Όλα αυτά τα γράφει η Daily Mail. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Την έχουν γλωσσοφάει. Πού να σου λήξουν οι μαρμελάδες σου.
1: Ή την έχουν γλωσσοφάει, ή θα έπρεπε όσο ήταν λίγο μικρότερη να πάει στις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Α που προσφέρουν ολοκληρωτικά.
0: Να μάθει κάτι της προκοπής.
1: Να μάθει κάτι της προκοπής και με πτυχίο αναγνωρισμένο και με δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης που την ενδιαφέρει.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για όσους ενδιαφέρονται λοιπόν, 210-52-79-500 τηλεφωνάκι ή 210-96-40-117 επίσης τηλεφωνάκι.
1: Ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Για να μάθετε ότι παθαίνουν κάποιοι άλλοι που τους λήγουν οι μαρμελάδες. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.

0: Λοιπόν, το ότι θα έφταναν οι Ευρωπαίοι σε σημείο να περνάνε αυτά που εμείς τα έχουμε συνηθίσει.
1: Θα παίζουμε
0: είναι
1: στα δάχτυλα.
0: Αγάπη μου τώρα ένα 35 στην Ελλάδα καλοκαίρι. Έτσι. Λοιπόν, και δεν είχαν σκεφτεί ποτέ αυτά τα παιδιά εκεί κάτω, ρε παιδί μου.
1: Πώς θα τα περνάνε.
0: Λοιπόν, εμείς μια χαρά τα συνηθίσαμε, παιδιά. Τώρα και ο δικός σας ο ποπός να δείξει ότι θέλει μεταξύ τα βρακιά. Έτσι.
1: Εμάς τι λέει η παιδικούλα μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, βάερα κόλπον, το κόλπο, συγγνώμη, των Γάλλων με την κυμολία στα τζάμια.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι αυτό, ξέρεις?
1: Ξέρω.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Η σκόνη κυμολίας, όχι η κυμολία ολόκληρη, έχει γίνει ανάρπαστη γιατί οι Γάλλοι την αναμειγνύουν με νερό.
0: Μάλιστα.
1: Φτιάχνουν ένα μείγμα, ναι, λίγο υδαρές.
0: Μάλιστα.
1: Και αρχίζουν και βάφουν τα παράθυρά τους.
0: Με αυτό.
1: Με αυτό.
0: Γιατί
1: κατεβάζει, ναι, τη θερμοκρασία από το γυαλί. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και αντανακλά και μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και θερμότητας πίσω. Και έτσι μένει λίγο πιο σταθερή θερμοκρασία μέσα στο σπίτι. Βέβαια δεν πρέπει να ανοίξει τα παράθυρα και έτσι να το πούμε και αυτό.
0: Συγγνώμη, ερκοντήσα δεν έχουν αυτοί?
1: Έχουν, αλλά τους πέφτει συνέχεια το ρεύμα. Είδες τι γίνεται.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη η ζήτηση που τα παιδάκια δεν έχουν κυμολία για τα σχολεία. Έχει εξαφανιστεί η κυμολία από παντού.
0: Ρε τους φουκαράδες.
1: Σου φαίνεται αστείο, αλλά
0: όχι,
1: έχει επιστημονική
0: σοβαρά
1: βάση αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι οι ερευνητικές ομάδες, μάλιστα, αυτή τη στιγμή αξιοποιούν ένα νοσοματίδιο ανθρακικού ασβεστίου, δηλαδή από την κυμολία, για να κάνουν υπέρψυχρα χρώματα για τους εξωτερικούς τοίχους κτηρίων.
0: Να σου πω τώρα κάτι που διάβασα πρόσφατα.
1: Για πες.
0: Ότι η ελληνική τεχνογνωσία και οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί πάνω σε αυτό, δηλαδή τα επιχρήσματα,
1: ναι,
0: θερμομόνωσης,
1: αυτά αυτό, είναι τα πουλάμε σαν ζεστό ψωμί.
0: Σαν ζεστό ψωμάκι πουλάει. Αμέ.

0: 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
10: Πλας.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό ρε φίλε, εντάξει.
1: Έχω ακούσει.
0: Γίνονται πάρα πολλά πάντως. Πάρα πολλά και είναι θύματα μεγάλοι άνθρωποι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έχουμε τώρα άλλο ένα, όπου κάποιοι επιτίδοι πήραν 180.000 δραχμές από μία...
1: Ευρώ.
0: Συγγνώμη, δραχμές είπα.
1: Δραχμές. Και είναι λίγες, γι' αυτό στο λέω.
0: Επειδή είναι μεγάλη κυρία. Λοιπόν, 180.000 ευρώ, το ξαναλέμε, από μία κυρία με ένα κόλπο τηλεφωνικό, όπως γίνονται. Αυτή τη φορά τι της είπανε? Ξέρετε κυρία μου, πρέπει να μας δώσετε τα χρήματά σας να τα ανταλλάξουμε με το καινούριο νόμισμα στην τράπεζα, επειδή αλλάζει η Ελλάδα νόμισμα και από το ευρώ θα πάμε στο εξαφανιζόλ.
1: Τελικά όσο πιο χοντρό είναι το ψέμα που λες, τόσο πιο πιθανό είναι να το φάει ο άλλος.
0: Την έπεισαν την κυρία, έβγαλε τα χρήματα σε μια σακούλα όπως γίνεται συνήθως έξω στον κήπο,
1: ναι.
0: Πέρασαν και μην τα είδατε.
1: Αλήθεια.
0: Και εγώ τώρα λέω, εντάξει ρε παιδί μου, υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι μόνοι στη ζωή. Δεν έχουν παιδιά, που τα παιδιά έχουν πραγματικά υποχρέωση.
1: Βέβαια. Σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ένας γείτονας, ένας άνθρωπος δίπλα κτλ. Που ξέρει ότι υπάρχει κάποιος ηλικιωμένος, να μην μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους για αυτούς τους κινδύνους.
1: Βέβαια. Δεν πρέπει συνέχεια.
0: Όλοι έχουμε ευθύνη πάνω σε αυτό.
1: Βέβαια.

0: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό?
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν μ' αρέσει, δεν μου κάνει αίσθηση πλέον. Δηλαδή, παιδί μου, έχουν ξεπεράσει τα όρια πολλές, πάρα πολλές.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, το έχουν κάνει, ας πούμε, ότι τέλος πάντων έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Έχει.
1: Η όλη οπτική. Εντάξει. Δεν έχει. Το συζητάω. Εντάξει. Έχει. Τώρα μεταξύ μας. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, παράγεινε το κακό. Γιατί μιλάμε τώρα, άλλη μια τολμηρή εμφάνιση έκανε η Μαντόνα στο Παρίσι.
0: Ναι, ναι, στην εβδομάδα μόδας.
1: Έτσι, διάλεξε ένα ημιδιαφανές μίνι φόρεμα, χωρίς εσώρουχο.
0: Άλλη μόνο.
1: Το χωρίς εσώρουχο φαίνεται από τις φωτογραφίες.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, για να μην έχεις απορία, δηλαδή πώς το καταλάβαμε. Φαίνεται έτσι σε βίντεο που κυκλοφόρησε και στο TikTok, που ολοκλήρωσε το look της με ένα ζευγάρι ασημί μπότες μέχρι το γόνατο. Φορώντας μεταλλικό τζάκετ, ναι, από πάνω, εντάξει, το οποίο λέει στην πορεία το έβγαλε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Κυκλοφόρησε λοιπόν με ένα μινιφόρεμα το κορίτσι, χωρίς εσώρουχο. Τώρα θα μου πεις απορία, χωρίς εσώρουχο, ναι ρε παιδί μου, μετά τα 60 υπάρχει και μια ανάγκη
0: να πας
1: γρήγορα στην τουαλέτα, ας πούμε, μην χάνουμε χρόνο έτσι.
0: Πάντως θα σου πω δύο πράγματα.
1: Για
0: επειδή
1: πες.
0: Το έχω δει το βίντεο.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα δεν μπορούσε σχεδόν να περπατήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Την εμπόδιζε το τζάκετ.
0: Αυτό, ναι. Και το δεύτερο είναι κάτι που διάβασα στο Facebook. Ότι είναι πολύ κακό να γερνάς, αλλά ακόμα χειρότερο είναι να μην το πιστεύεις.
1: Είναι ξεχνάς το φορές βρακή.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα σε κάτι ωραίο.
0: Μας πάμε σε κάτι.
1: Σε κάτι που έχει να κάνει με προπονητική, με σπουδές, γύρω από τα αθλητικά επαγγελματικά.

0: καδίδακτρα για λίγες μέρες, ναι, καλώντας στο 2-10-52-79-500,
1: μάλιστα,
0: στο 2-10-96-40-117
1: ή με ένα κλικ στο
0: www, το ξεχνάω, www.yekalfa.gr.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, ώρα να ακούσουμε καλά ή άσχημα σήμερα, αισιόδοξα ή τέλος πάντων να προσέχουμε.
0: Να προσέχουμε.
1: Βασιλεία Πέτρου, λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει.
0: Η είδηση έρχεται από ένα άρθρο της HuffPost.
1: Okay.
0: Στην Πάρνηθα, το κόκκινο ελάφι, κάποτε σήμα κατά τεθέν του βουνού, λιγοστεύει επικίνδυνα. Στη Ρόδο, το πλατώνι, το ελάφι έμβλημα του νησιού, βρίσκεται στο κέντρο μιας άλλης κρίσης. Συγκρούσεις με αυτοκίνητα, ζημιές σε καλλιέργειες, ένταση με τους αγρότες, αλλά και ανάγκη αυστηρής προστασίας ενός μοναδικού πληθυσμού. Απ' την άλλη, στη Ροδόπη, στην Ήπειρο και αλλού, μικροί ή αβέβαιοι πληθυσμοί επιβιώνουν σχεδόν αθόρυβα χωρίς τη συστηματική παρακολούθηση που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη. Τώρα, το δύσκολο

0: ερώτημα είναι αν η χώρα έχει σχέδιο να τα κρατήσει ζωντανά εκεί όπου κινδυνεύουν και διαχειρίσιμα εκεί όπου η συνύπαρξη με τον άνθρωπο έχει γίνει προβληματική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι απαιτείται εθνικό σχέδιο για τα ελαφοειδή της Ελλάδας με ειδικά τοπικά παραρτήματα. Πάρνηθα, Ρόδος, Ροδόπη, Ήπειρος, Ζαρκάδη, οδικά περάσματα, αποζημιώσεις, αντιπυρική προστασία, φύλαξη. Χρειάζεται επίσης ένας δημόσιος χάρτης με πληθυσμούς, κινδύνους και μέτρα. Να ξέρουν όλοι που βρισκόμαστε, όχι μόνο οι ειδικοί και οι πολίτες. Το κράτος πρέπει να κάνει ένα πράγμα που δεν κάνει, να συντονίσει.
1: Μάλιστα. Πολύ σοφό. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε ψιλικατζίδικο που έκρυβε ναρκωτικά, παράνομα χάπια και όπλα στη Θεσσαλονίκη, οδήγησαν οι πληροφορίες που διαχειρίστηκε το λιμεναρχείο Καβάλας, καταλήγοντας στη σύλληψη δύο ανδρών ελληνικής καταγωγής. Κατά την έφοδο στο κατάστημα κατασχέθηκαν δεκάδες συσκευασίες κάναβης, ρόπαλα, πιστόλι κρότου και μετρητά άνω των 6.000 ευρώ. Σύλληψη 19χρονου ελληνικής καταγωγής στο λιμάνι Καβάλας λίγο πριν επιβιβαστεί στο πλοίο για τη Θάσο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν περίπου 85 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Το εργοστάσιο κάηκε ολοσχερός, ενώ 4 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Για ένα ιδιαίτερα σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στην εργοδοσία όσο και στο κράτος. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευχθεί το σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει μεταξύ άλλων. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Επιμελητήριο Καβάλας καλεί τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο Meet for Business Agra 2026 που θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία. Στις 24 Αυγούστου διαζώσεις με φυσική παρουσία στον εκθεσιακό χώρο της Άγκρα και στις 3 Σεπτεμβρίου απομακρυσμένα μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η διάσημη τραγουδίστρια Bonnie Tyler των εμβληματικών επιτυχιών Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero. Γνωστή για τη δυνατή και βραχνή χρειά της, αποτέλεσμα εγχείρησης που πήγε στραβά, αποτέλεσε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της pop και rock μουσικής των δεκαετιών του 70 και του 80.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μεταβλητή άνεμη από 3 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Φασιακή.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
18: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
19: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
20: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
21: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
22: Τηλέφωνο 25920 62 472.
23: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
24: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
25: Coffee Press.
24: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
25: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
24: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
26: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
27: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
28: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
29: Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
30: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλο. Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Έλα, είναι η τελευταία ώρα αυτής της εβδομάδας.
0: Εγώ στεναχωριέμαι.
1: Γιατί?
0: Γιατί τελειώνει η εβδομάδα. Βέβαια, μου αρέσει πάρα πολύ που έχετε Σαββατοκύριακο. Αλλά μέχρι τη Δευτέρα πάλι.
1: Μα.
0: Τέλος πάντων, έχουμε 60 λεπτά ακόμη, εντάξει.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: δύο στην τιμή του ενός για άλλη μια ώρα μαζί σας για σήμερα Παρασκευή, παιδιά. Αν ετοιμάζεστε για διακοπές, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μέσα από την ψυχή μας το λέμε. Εμείς είμαστε εδώ παρέα, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Τα είπα όλα.
1: Όλα πάμε. Τα είπες, πάμε.

0: Ώρα να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα του πότε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, ναι, του 1925.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε κάτι πολύ περίεργο.
0: Όλο καινούργιες ειδήσεις μας λες, ε.
1: Ναι,
0: 1925, ναι.
1: Ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πυθίκων. Ξέρεις ποια είναι η δίκη των πυθίκων?
0: Όχι, ξέρω τον πλανήτη των πυθίκων.
1: Κατηγορούμενος ήταν ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνόησε τον νόμο που απαγόρευε τη διδασκαλία στα σχολεία της Αμερικής για τη θεωρία της εξέλιξης.
0: Α, μάλιστα. Τον αγνόησε.
1: Τον αγνόησε και τους έλεγε.
0: Παιδιά.
1: Ναι. Ότι και δεν έχουμε γίνει με τον κλασικό τρόπο που ξέρουμε όλοι, με τον
0: Αλλά
1: Αδάμ και την Εύα.
0: Από τους,
1: από ναι, τους πυθίκους. Και έτσι λοιπόν η δίκη αυτή, στην οποία καταδικάστηκε κιόλας.
0: Ναι.
1: Ναι, αναφέρεται πλέον ως η δίκη των πυθίκων.
0: Μάλιστα. Και από τότε δεν έχουμε βάλει και μυαλό, βέβαια.
1: Δεν τώρα... έχουμε βάλει μυαλό, αλλά έχουμε προχωρήσει πολύ στην επιστήμη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα πρέπει τα πράγματα να τα σπουδάζει κανείς.
1: Έτσι,
0: δεν είναι. Και αν μιλάμε ιδιαίτερα για πληροφορική που είναι must, ή γραφιστική που επίσης είναι must για τους καιρούς που έρχονται, ανώτερες σχολές Α, αγάπη μου. Τι να σου λέω τώρα.
1: Φυσικά,
0: λοιπόν,
1: και με AI εργαλεία. Ε.
0: Έτσι. Μπορείτε να μαθαίνετε τα πάντα γύρω από όλα αυτά που σας ενδιαφέρουν στο 210-52-79-500,
1: στο 210-41-20-714
0: ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.ekalpha.gr και καθαρίσατε.
2: Hey, Billy, you there? You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new?

so delicious.

0: Και τι τρώμε
1: θα φάμε σήμερα?
0: Απόψε. Κοίτα,
1: για βράδυ,
0: αυτά,
1: για βράδυ.
0: Αυτά ειδικά είναι για καλοκαίρι βράδυ, Παρασκευή, οκ. Okay. Όλα αυτά τα tips που μας λέει όλο αυτό το καιρό, μάλλον τα παίρνουμε και τα λέμε σε εσάς, από τις ιδέες του Γιώργου Δημητρακόπουλου στο cantinamag.gr. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Το κατσικίσιο τυρί, ναι, ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Εμένα μου αρέσει το κατσικίσιο τυρί.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι, ναι, το βρίσκουν υπέροχο.
1: Νόστιμο, και άλλοι που άλλοι δεν αντέχουν.
0: Ναι, δεν μπορούν ούτε να το μυρίσουν. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και τι λέει η συνταγή για απόψε?
1: Λοιπόν, η συνταγή για απόψε λέει κρυθαράκι και κατσικίσιο τυρί.
0: Ωραίο.
1: Ντοματίνια ψητά.
0: Επίσης.
1: Βασιλικό και ξύδι μπαλσάμικο.
0: Α,
1: να πω εγώ τώρα ότι αν, ναι, το κατσικίσιο τυρί κάπως δεν τους έρχεται, mm-hmm, υπάρχει και το ανθότυρο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και το μανούρι.
0: Πολύ ωραία, δένουν όλα αυτά.
1: Και επίσης είναι ένα καλό βραδινό γεύμα. Παύλα σνακ, αν θέλετε να βγείτε και να πιείτε, mm, διότι τα ζυμαρικά,
0: ναι,
1: ως γνωστόν, βοηθάνε πολύ το στομάχι,
0: ναι,
1: να μην ανακατεύεστε, όχι ότι θα πιείτε πολύ, ειδικά όταν οδηγείτε, γιατί με κοιτάει, δεν ξέρετε πως με κοιτάει.
0: Άμα οδηγήσετε, ούτε σταγόνα, εντάξει. Πάρτε ή ταξί ή αφήστε τον άλλον που δεν έχει πιει, παιδί μου.
1: Αν δεν οδηγήσετε πάλι, μια χαρά είναι το κρυθαράκι με το τυράκι.
0: Έτσι.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας. Kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Κουνουσίδη.
2: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Καβάλα News.
2: 102,8. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Έψ' τον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
13: Πλας.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλά τώρα να σου πω κάτι, αυτή, τι να σου πω, δηλαδή τη αηδία την έχουν κάνει επάγγελμα.
1: Και την πουλάνε κιόλας.
0: Και την πουλάνε και συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά θα μου πεις ότι είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πόσο διαφορετικά να είναι και να το ανεχτείς. Τώρα μπορείς να φας παγωτό με στρίδια.
1: Όχι.
0: Και σόγια από πάνω.
1: Αμάν, το σκότωσες τώρα.
0: Λοιπόν, κι όμως στην Ιαπωνία το Μιτσίνο Έκι Γιαμάντα, παραδοσιακό εστιατόριο δρόμου, στην επαρχία Ιουάτε της Ιαπωνίας, Ιουάτε, δεν ξέρω πώς προφέρεται αυτό.
1: Ναι, γιατί θα πάμε.
0: Ναι, έγινε πρόσφατα viral με ένα πραγματικά ασυνήθιστο επιδόρπιο παγωτό μηχανής. Το παγωτό μηχανής, σε πληροφορώ, στην Ιαπωνία.
1: Ναι, έχει σουξέ.
0: Είναι πολύ σουξέ, πραγματικά. Παγωτό μηχανής, λέει, με στρίδια. Όποια, όχι όποια, από τον κόλπο Γιαμάντα.
1: Εντάξει. Αυτή είναι η διαφορά
0: ναι,
1: τώρα.
0: Παιδί μου, και σως. Όσους, λέει, το έχουν δοκιμάσει και όσοι το έχουν δοκιμάσει, υποστηρίζουν ότι αξίζει την εμπειρία.
1: Λέω να μην την έχω αυτή την εμπειρία.
0: Δεν θα πάρω, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θέλω να πάρω.
1: Κοίταξε να δεις, μέχρι παγωτό μάτσα τα αντέχω.
0: Τα ράμεν τι είναι?
1: Τα ράμεν είναι μια σαν σούπα που έχει μέσα κάτι νούντλς.
0: Α, μάλιστα, οκ. Και αυτά τα, τέλος πάντων, τα προωθούν πάρα πολύ.
1: Τώρα, τι άλλο προωθείται πάρα πολύ όμως?
0: Τώρα προωθείται πάρα πολύ η ανάγκη του να έχεις πολύ καλούς βρεφονηπιοκόμους
1: και εξειδικευμένους.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι
1: να προσέχουν σωστά
0: μικρούλια μας.
1: Έτσι. Έτσι. Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε στις ανώτερες σχολές Α, στις σπουδές βρεφονηπιοκόμων, με εξειδίκευση παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και να εξασφαλίσουμε προνομιακά δίδακτρα, καλώντας το 2-10-52-79-500
0: ή 2-10-41-20-7-14
1: ή 3. Ένα κλικ στα www.eekalpha.gr.
0: Πολύ σωστά.

0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος.
1: Φτάνουμε.
0: Και έρχεται weekend. Να σου πω κάτι. Θέλω να πω κάτι σχετικά με τα απογεύματα, τα βράδια της Κυριακής. Είναι αυτό το λεγόμενο το άγχος της Κυριακής.
1: Όπω τα χειρότερα μου.
0: Sunday scaries, έτσι. Έτσι το ονομάζουν, λέει, αυτό το άγχος οι ειδικοί, που εμφανίζεται όταν πλησιάζει νέα εβδομάδα, γιατί το μυαλό μας αρχίζει σιγά σιγά να σκέφτεται Δευτέρα. Προθεσμίες, υποχρεώσεις, εκκρεμότητες. Κυριακή βράδυ δεν είναι η καλύτερη στιγμή όμως για μεγάλες αποφάσεις.
1: Αλήθεια, να πω.
0: Άκουσέ με. Αντί λοιπόν να σκέφτεστε, παιδιά, λίγες λοιπόν δραστικές αλλαγές, μπορείτε να δοκιμάσετε πιο γιωμένες κινήσεις.
1: Όπως.
0: Κάνε ένα μικρό προγραμματισμό. Ρε. Μικρό. Έτσι, μια βόλτα για εκτόνωση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λύση. Το κάνω πολλές φορές εγώ γενικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κάτι ήρεμο, όπως διάβασμα ή τέλος πάντων journaling.
1: Να γράφουμε, ναι.
0: Περιοδικά, ιστορίες κτλ. Μικρές, απλές κινήσεις. Η μετάβαση από το Σαββατοκύριακο που το έχουμε μπροστά μας, τη Δευτέρα που επίσης έρχεται σε 2-3 μέρες, γίνεται πιο ομαλή. Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει την Κυριακή το βράδυ,
1: για πες,
0: τα καλοκαίρια.
1: Τι.
0: Θερινό σινεμά, μ' αρέσει
1: το
0: πάρα
1: θερινό
0: πολύ.
1: Το θερινό σινεμά είναι ωραίο, ναι. Αλλά από το διάλειμμα και μετά τη ταινία, σε μένα το μυαλό μου είναι στην άλλη μέρα, Ηλία. Το έχω αυτό εγώ.
0: Εντάξει.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Έτσι, σιγά.
1: Σιγά σιγά.
0: Όχι πολύ άγχος, δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τίποτα. Και επειδή έρχεται weekend και επειδή έρχεται καλοκαίρι και επειδή πάρα πολλές και πάρα πολλοί, ή τέλος πάντων όσες και όσοι ετοιμάζεστε για διακοπές, ένα είναι το καλοκαιρινό τραγούδι, παιδιά, και δεν είναι άλλο από το Holiday της Madonna.
1: Στις καλές εποχές της Madonna.
0: Έτσι. Ένα τραγούδι τόσο 80's όσο ο Rick Astley, τον θυμάστε ο Rick Astley. Ή Pet Shop Boys. Το Holiday είναι επίσης σίγουρα η πιο υποβλητική μελωδία που δημιουργήθηκε ποτέ όταν πρόκειται για πακετάρισμα, βαλίτσες και ταξίδι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και το διασκεδάς και το χορεύεις και λίγο.
0: Δικό σας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε ψιλικατζίδικο που έκρυβε ναρκωτικά, παράνομα χάπια και όπλα στη Θεσσαλονίκη, οδήγησαν οι πληροφορίες που διαχειρίστηκε το λιμεναρχείο Καβάλας, καταλήγοντας στη σύλληψη δύο ανδρών ελληνικής καταγωγής. Κατά την έφοδο στο κατάστημα κατασχέθηκαν δεκάδες συσκευασίες κάναβης, ρόπαλα, πιστόλι κρότου και μετρητά άνω των 6.000 ευρώ. Σύλληψη 19χρονου ελληνικής καταγωγής στο λιμάνι Καβάλας λίγο πριν επιβιβαστεί στο πλοίο για τη Θάσο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν περίπου 85 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Το εργοστάσιο κάηκε ολοσχερός, ενώ 4 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Για ένα ιδιαίτερα σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στην εργοδοσία όσο και στο κράτος. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευχθεί το σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει μεταξύ άλλων. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το επιμελητήριο Καβάλας καλεί τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο Meet for Business Agra 2026 που θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία. Στις 24 Αυγούστου διαζώσεις με φυσική παρουσία στον εκθεσιακό χώρο της Άγκρα και στις 3 Σεπτεμβρίου απομακρυσμένα μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η διάσημη τραγουδίστρια Bonnie Tyler των εμβληματικών επιτυχιών Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero. Γνωστή για τη δυνατή και βραχνή χρειά της, αποτέλεσμα εγχείρησης που πήγε στραβά, αποτέλεσε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της pop και rock μουσικής των δεκαετιών του 70 και του 80.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μεταβλητή άνεμη από 3 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια.
13: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
12: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
14: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
15: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
16: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
17: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
16: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
17: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
16: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
17: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
16: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
17: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
16: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
17: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
16: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
17: Τηλέφωνο 2592062472.
16: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-pavla radio
0: από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
7: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
8: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
13: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
15: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
16: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
15: Μύδια.
16: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
15: Προπόληση ticketservices.gr.
17: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
18: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
19: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε ψιλικατζίδικο που έκρυβε ναρκωτικά, παράνομα χάπια και όπλα στη Θεσσαλονίκη, οδήγησαν οι πληροφορίες που διαχειρίστηκε το λιμεναρχείο Καβάλας, καταλήγοντας στη σύλληψη δύο ανδρών ελληνικής καταγωγής. Κατά την έφοδο στο κατάστημα κατασχέθηκαν δεκάδες συσκευασίες κάναβης, ρόπαλα, πιστόλι κρότου και μετρητά άνω των 6.000 ευρώ. Σύλληψη 19χρονου ελληνικής καταγωγής στο λιμάνι Καβάλας λίγο πριν επιβιβαστεί στο πλοίο για τη Θάσο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν περίπου 85 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Το εργοστάσιο κάηκε ολοσχερός, ενώ 4 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Για ένα ιδιαίτερα σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στην εργοδοσία όσο και στο κράτος. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευχθεί το σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει μεταξύ άλλων. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το επιμελητήριο Καβάλας καλεί τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο Meet for Business Agra 2026 που θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία. Στις 24 Αυγούστου διαζώσεις με φυσική παρουσία στον εκθεσιακό χώρο της Άγκρα και στις 3 Σεπτεμβρίου απομακρυσμένα μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η διάσημη τραγουδίστρια Bonnie Tyler των εμβληματικών επιτυχιών Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero. Γνωστή για τη δυνατή και βραχνή χρειά της, αποτέλεσμα εγχείρησης που πήγε στραβά, αποτέλεσε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της pop και rock μουσικής των δεκαετιών του 70 και του 80.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μεταβλητή άνεμη από 3 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Systicball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
8: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
12: Τηλέφωνο 2592062472.
11: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
15: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
16: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
15: Μύδια.
16: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
15: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
17: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
18: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Instic Ball συνεχίζουμε.
13: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
12: Έπιπλα Κούρος Instic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
14: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
15: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε ψιλικατζίδικο που έκρυβε ναρκωτικά, παράνομα χάπια και όπλα στη Θεσσαλονίκη, οδήγησαν οι πληροφορίες που διαχειρίστηκε το λιμεναρχείο Καβάλας, καταλήγοντας στη σύλληψη δύο ανδρών ελληνικής καταγωγής. Κατά την έφοδο στο κατάστημα, κατασχέθηκαν δεκάδες συσκευασίες κάναβης, ρόπαλα, πιστόλι κρότου και μετρητά άνω των 6.000 ευρώ. Σύλληψη 19χρονου ελληνικής καταγωγής στο λιμάνι Καβάλας λίγο πριν επιβιβαστεί στο πλοίο για τη Θάσο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν περίπου 85 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Το εργοστάσιο κάηκε ολοσχερός, ενώ 4 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Για ένα ιδιαίτερα σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στην εργοδοσία όσο και στο κράτος. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευχθεί το σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει μεταξύ άλλων. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός, από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το επιμελητήριο Καβάλας καλεί τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο Meet for Business Agra 2026 που θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία. Στις 24 Αυγούστου διαζώσεις με φυσική παρουσία στον εκθεσιακό χώρο της Άγκρα και στις 3 Σεπτεμβρίου απομακρυσμένα μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η διάσημη τραγουδίστρια Bonnie Tyler των εμβληματικών επιτυχιών Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero. Γνωστή για τη δυνατή και βραχνή χρειά της, αποτέλεσμα εγχείρησης που πήγε στραβά, αποτέλεσε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της pop και rock μουσικής των δεκαετιών του 70 και του 80.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μεταβλητή άνεμη από 3 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores. Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος. Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Media.
6: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας cavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-32-17-7-7-7, 4-7 δηλαδή στο τέλος, και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 69-85-870-059. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την παρέτηση από την Προεδρία, τα γεγονότα που ξεκίνησαν απόγευμα αργά χθες, την παρέτηση από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος σε μια μακροσκελή του ανακοίνωση μίλησε για τα πάντα. Μίλησε για την επιθυμία του να μην αποτελέσει ο ίδιος μέρος του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας του. Άφησε εχμές για την εσωκομματική αντιπολίτευση, όπως ο ίδιος την περιέγραψε στο κόμμα του, αλλά μίλησε και για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το θέμα της συνεργασίας ή της μη συνεργασίας κομμάτων ή προσώπων σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Εγώ θέλω να πω δύο λόγια για αυτό το φαινόμενο της το χρονικό του της προαναγγελθήσεις κρίσης, η οποία έχει διαχρονική, καταγράφεται μια διαχρονική αντινομία και μια παραδοξότητα σε αυτά που συμβαίνουν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κάτι το οποίο θα το πω, δηλαδή είναι αντινομία, είναι παραδοξότητα, να σας πω τώρα για να ξεκινήσουμε, από μια στιγμή στην οποία ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ήττα των εκλογών του 23 αποφάσισε να αποχωρήσει από το κόμμα του. Και θα σας πω γιατί, επικαλούμενους και μαρτυρίες ή και πράγματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα τα έλεγα, ήταν παράδοξο το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την ταραχή και την κρίση που υπήρξε εκείνη την περίοδο υπήρξαν ψύχρεμοι άνθρωποι που του είπαν, ένας από αυτούς ήταν ο αέμνηστος Αλέκος Φλαμπουράρης, που του είχαν πει ότι να μην φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια κρίση, μπορεί να περάσει, να κάνει τις αλλαγές που θέλει, κανένας δεν αμφισβητούσε. Μάλιστα, όταν κάποιοι πήγανε από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μίλησαν τότε με τον αείμνηστο Αλέκο Φλαμπουράρη, τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, ο Αλέξης νιώθει προδομένος, λυπημένος, στεναχωρημένος για πολλά πράγματα, για από τις τάσεις σας. Αν θέλετε, πηγαίνετε τώρα και πιάστε τον και μιλήστε του να καθίσει εδώ, πέστε του ότι θα τον στηρίξετε ή θα κάνετε ό,τι πρέπει για να στηριχθεί. Σας βεβαιώ ότι κανένας από τα στελέχη αυτά, δεν έχει σημασία τώρα να μιλήσω για ονόματα, κανένας δεν θέλησε να πάει να του μιλήσει και να τον ξαναστηρίξει σε όλη αυτή την επιχείρηση. Όλα ακολούθησαν μια ηλικιώδη ταχύτητα παραλογισμού και παραδοξότητας. Έρχεται ένας, δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για το φαινόμενο Κασελάκη. Το φαινόμενο Κασελάκη ήρθε με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε. Ούτε θέλω να μιλήσω για αυτούς που στήριξαν σε όλες αυτές τις φάσεις και πως τον ίδιο τον Κασελάκη και πως φτάσαμε στο φαινόμενο να απειλεί σε εκείνη την περίφημη στο περίφημο συνέδριο του Φεβρουαρίου
τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν σηκώθηκαν να τον χειροκροτήσουν. Επειδή έζησα εκείνες τις περιπετειώδεις μέρες, θυμάμαι ότι όταν πια είχε με παρέμβασή του στα social media ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε για να μην αμφισβητείται όποιος πρόεδρος να ξαναμπεί σε ψηφοφορία και επαναξιολόγηση και νέα εμπιστοσύνη να δοθεί στον αρχηγό ή όχι, τότε όλο το συνέδριο έπεσε να τον φάει τον Αλέξη Τσίπρα και όλους αυτούς που θεωρούσε ότι ήταν οι άνθρωποι του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα είδαμε και τα είδαμε ποιοι στήριξαν και πώς σε εκείνη την περίφημη, σε εκείνο το περίφημο συνέδριο, ποιοι δεν συνέβαλαν στο να ξανααναμετρηθούν στο ΣΥΡΙΖΑ και να διορθώσουν σε εκείνο το συνέδριο τα λάθη που γίνανε. Και φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα με μία αντινομία πραγματικά, η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρει πού πατάει και πού πηγαίνει και όλοι συμβάλλουν σε αυτό. Δηλαδή, υπάρχει μία δεδομένη στάση του Αλέξη Τσίπρα σε κάποια πράγματα τα οποία τα έχει πει φανερά, ανοιχτά, το πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος το δικό του κόμμα και πώς αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι υπάρχουν πρώην σύντροφοί του οι οποίοι έχουν δηλώσει με κάθε τρόπο ότι θέλουν να συμβάλλουν στο νέο εγχείρημα. Αυτό δεν είναι κακό. Το κακό ποιο είναι? Να μένεις σε ένα κόμμα το οποίο θέλει να δώσει αγώνα επιβίωσης για όποιους λόγους, και για ιστορικούς αλλά και για πρακτικούς, και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στελέχοι αυτού του κόμματος να παίρνουν αποφάσεις για κάτι άλλο το οποίο θέλουν να πάνε. Δεν είναι φυσιολογικά όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό είναι ένας διχασμός ο οποίος είναι βεβαίως τεχνητός και ύποπτος, να το πω έτσι, σε τελική ανάλυση. Εγώ δεν θέλω να κρίνω τη στάση και την αξιολόγηση του κυρίου Τσίπρα σε αυτά τα θέματα, γιατί θα σας ενοχλήσει, αλλά ξέρετε κάτι, θα σας πω το εξής, και για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το θέμα. Όταν, ας πούμε, ο Ανδρέας Παπανδρέου αποφάσισε, για να ξέρουμε και την ιστορία των πραγμάτων, αποφάσισε ότι δεν του κάνει η Ένωση Κέντρου και πορεύτηκε με το δικό του τρόπο για να φτιάξει το ΠΑΣΟΚ, όσο μπορώ να θυμηθώ και όσο γνωρίζω από την πολιτική ιστορία του τόπου, όχι μόνο δεν απαξίωσε τα στελέχη της Ένωσης Κέντρου που είχαν μια συγγενική σχέση, αλλά απέναντίας πολλοί από αυτούς αξιοποιήθηκαν αφού ήθελαν και πήγαν, και μάλιστα με πρωταγωνιστικούς ρόλους στο νέο κόμμα του ΠΑΣΟΚ το οποίο έφτιαξε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Θέλετε να θυμηθούμε ονόματα τα οποία είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη φάση του ΠΑΣΟΚ? Κουτσόγιωργας, Κακλαμάνης, Αλευράς, Χαραλαμπόπουλος, επιφανή στελέχη της Ένωσης Κέντρου. Και άλλοι πολύ πολύ περισσότεροι από πιο παλαιότεροι εμού θα τους θυμούνται όλους αυτούς. Και ποτέ δεν. Εδώ ζήσαμε κάτι άλλο, το οποίο έβγαλε αυτό που έβγαλε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, επειδή το ενδιαφέρον της υπόθεσης έχει να κάνει με την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ καλός ή κακός περνάει κρίση για όλους αυτούς τους λόγους, τους οποίους εν πάση περιπτώσει λίγο πολύ ξέρουν και ξέρουμε όλοι. Εδώ πρέπει με ψυχραιμία να αντιμετωπίσει την κατάσταση της επόμενης μέρας, η οποία έχει να κάνει με τα εξής χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένα κόμμα το οποίο έχασε ή παρετήθηκε ο αρχηγός του να δηλώνει αδυναμία λειτουργίας του. Τώρα είναι η κρίση, τώρα άμεσα
πρέπει να συνέλθουν τα εναπομείναντα όργανά του και με βάση το καταστατικό το οποίο αυτή τη στιγμή διαθέτει να κινηθούν όλες οι διαδικασίες για να μπορέσει συντεταγμένα να πάρει αποφάσεις. Δεν μπορώ να προκαταλάβω εγώ ποιες είναι, θα είναι οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά πρέπει συντεταγμένα να πάρει αποφάσεις. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να συγκληθεί άμεσα η πολιτική γραμματεία και να καθίσουν κάτω και να δούνε με τι θέμα, όταν λέω άμεσα, να γίνει σήμερα κιόλας. Αυτό λέω το άμεσα. Και να δούνε με ποιο τρόπο θα πάνε στην Κεντρική Επιτροπή για να μπορέσει να πάρει τις αποφάσεις που χρειάζεται η Κεντρική Επιτροπή σε αυτά τα θέματα τα οποία είναι μπροστά. Αν αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή με καθαρούς όμως παίχτες, όχι αυτούς που παίζουν σε δύο βάρκες, μιλάω με καθαρούς παίχτες, εάν αποφασίσει ότι δεν θέλει πλέον αυτό το κόμμα να υπάρξει και πάρει απόφαση τέτοια, ας δούνε τι θα κάνουν. Αν όμως αποφασίσει ότι το κόμμα αυτό πρέπει να υπάρξει και να διαμορφώσει την πολιτική του και την κατεύθυνση που θέλει να πάρει αρχής γενομένης από το να κατέβει στις επόμενες εκλογές, θα πρέπει να το τηρήσουν όλοι. Ξέρετε κάτι, δεν χρειάζεται κατά ανάγκη να είσαι αντιπαραθετικός απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχει διαμορφώσει τα χρόνια αυτά ως πολιτική και ως κατεύθυνση ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα, τα οποία έχει πρόγραμμα να αντιπαρατεθεί και έχει και στόχο να αντιπαρατεθεί. Απέναντι, δεν είναι αναγκαίο να αντιπαρατεθεί όπως φοβούνται κάποιοι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και σε τελική ανάλυση, όλα αυτά σε κάποια προοπτική, να το πω έτσι, το να λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Μπορεί να μην θέλει τη σύμπραξη δύο κομμάτων, αλλά είναι βέβαιο ότι αν αύριο ο Αλέξης Τσίπρας κερδίσει τις εκλογές, είναι δυνατόν ένα μικρό κόμμα του 3%, εγώ λέω με βάση τη σημερινή, του ΣΥΡΙΖΑ να πάει απέναντι στο Τσίπρα? Προφανώς και θα στηρίξει. Αυτά όλα είναι δεδομένα. Δεν χρειάζεται να τα ξαναδούμε. Εκείνο που έχει σημασία όμως σήμερα, κατά τη γνώμη μου, και το λέω έτσι με μία δόση κυανόκρανου, αν φαίνεται, είναι ότι αυτοί που είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να λειτουργήσουν πέρα και ξέχωρα από τις προσωπικές τους στρατηγικές και τις προσωπικές τους φιλοδοξίες ή ακόμα και με το τι, εν πάση περιπτώσει, τους θέλει ή δεν τους θέλει το νέο κόμμα και όπως είναι. Δεν πρέπει να ληφθεί, να ετεροκαθοριστεί καμία απόφαση. Πρέπει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη συγκεκριμένη λογική. Ξέρετε κάτι, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ληφθεί με τον τρόπο που θέλουν κάποιοι εδώ και τώρα το θέμα της ηγεσίας, της νέας ηγεσίας. Και λέω για την αιμονή του Παύλου Πολάκη να τελειώνουν οι ιστορίες και να γίνω εγώ αρχηγός. Δεν θα τα αποφασίσει κανένας, ούτε με βάση τις επιθυμίες. Θα το αποφασίσουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ακόμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, το πώς θα κινηθούν. Και βεβαίως το κόμμα πρέπει να ξεκαθαρίσει την ύπαρξή του. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και ξέρετε τι μου έρχεται στο μυαλό πολλές φορές και το σκέφτομαι, ας πούμε, και τώρα πολύ πιο έντονα. Μου έρχεται ένας υπέροχος στίχος του Ελίτη, είναι το τελευταίο γράψιμο του Οδυσσέα Ελίτη πριν φύγει, και το λέω για τους σημερινούς. Αυτό που έκλεισε πλέον την παρέμβασή του στα ελληνικά γράμματα, ο Οδυσσέας Ελίτης. Όλα χάνονται, του καθενός έρχεται η ώρα, όλα μένουν. Εγώ φεύγω, εσείς να δούμε τώρα,
Εκεί νομίζω ότι είναι όλο το ζήτημα. Για όλους πρέπει να είναι το σημείο που πρέπει να το βάλουν βαθιά μέσα στο κεφάλι τους.

0: Επειδή κάποιοι είναι αμετανόητοι, το λέω και πραγματικά, αν καταλάβατε από όλο αυτό το μονόλογο τον οποίο έκανα επί ένα τέταρτο, καταλάβατε αυτό, τι να πω. Εδώ λοιπόν κάποιους ακόμα τους θεωρούν ότι είναι σημαντικό στοιχείο το γεγονός, όπως μου λένε, ότι ξέχασα τάχα της στην αναδρομή μου το πραξικόπημα του Μπουζουξίδικου. Τι να σου απαντήσω, βρε αδερφέ μου, τώρα. Εσύ, αφού θέλεις να θέσεις ως κυρίαρχο στοιχείο στην ιστορία, στην ιστορική σου σκέψη, την ύπαρξη ενός Μπουζουξίδικου, όπως το λες, και νομίζεις ότι αυτό καθόρισε την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, τι να σου πω εγώ. Να σου πω λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το Μπουζουξίδικο, αυτό που μας πούλαγε ο συγκεκριμένος τουρίστας, τον οποίο τον έκαναν αρχηγό του κόμματος, γιατί θεώρησαν όλοι αυτοί οι ΣΥΡΙΖΕΙ, ας πούμε, οι πολίτες, οι απλοί και τα στελέχη, ότι μέσω της επιλογής Κασελάκη τιμωρούν τους αρνητές και τους αμφισβητείες του Τσίπρα, γιατί αυτό έγινε. Δεν είναι ότι έλαμψε το μεγαλείο του και ο λόγος του. Δηλαδή είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος σήμερα, για να καταλάβουμε λοιπόν γιατί τα στερνά τιμούν τα πρώτα, ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος παίζει με τον Άδωνη τένις, βγάζει τον Άδωνη στα social media και έχει αγκαλιάσει ένα συγκεκριμένο άνθρωπο και παρακαλάει να τον πάρει η Νέα Δημοκρατία.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Φασιακή.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
10: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
13: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
12: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
13: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
12: Auto Center Service.
13: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
12: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
13: Auto Center Service.
14: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
15: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
16: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
17: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
16: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
17: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
16: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
17: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
16: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
18: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
19: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
18: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
19: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
18: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
19: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
18: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
20: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
21: Σύνδεση με 105.5 στο κόκκινο.
0: Κάνε και ακόμα και σε τέτοιες κρίσιμες περιόδους που ξέρουμε τι έγινε, ήταν με τον Πελοποννησιακό πόλεμο ιστορία. Το λέω τώρα για όλους αυτούς που έρχονται, για να καταλάβουν.

Λοιπόν, και επειδή όπως λέει και ο Διονύσης Σαββόπουλος, για να μιας και πιάσαμε σήμερα με ποιητικές, η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη δικιά μας μελαγχολία, ας πάμε λοιπόν. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται και που πρέπει με αυτά και με αυτά να δούμε πού πατάμε και πού πηγαίνουμε. Το ίδιο δεν έλεγε ο Αλκίνος στο τραγούδι πριν. Λοιπόν, αυτό το, ας πιάσουμε λοιπόν με τη σειρά έτσι κάποια πράγματα τα οποία έχουν πολύ ευρύτερο ενδιαφέρον. Αυτή η ιστορία με τη φωτιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, όπου 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 3 εκ των οποίων είναι πάρα πολύ σοβαρά, βγάζει ξανά στην επιφάνεια ένα θέμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δείχνει πόσο μεγάλη ασφάλεια και προστασία έχουν οι εργαζόμενοι στο χώρο της δουλειάς τους και τι μέτρα έχουν πάρει. Ή ας πιάσουμε τώρα οι κυβερνήσεις, άμα όλοι θέλουν να δώσουν διαχρονικότητα, okay, διαχρονικότητα. Ωστόσο υπάρχει μια πραγματικότητα. Πρόσφατα ζήσαμε την έκρηξη και του θανάτου και το μεγάλο δυστύχημα που έγινε στη Γιολάντα. Πώς το, δηλαδή, τι άλλαξε από τότε, σε τίποτα. Υπήρχανε σε ένα εργοστάσιο, μικρή μονάδα όπως θέλεις, κάποιοι άνθρωποι δούλευαν και έκαναν τη δουλειά τους και αυτοί οι άνθρωποι τεινάχτηκαν στον αέρα. Δηλαδή τι μέτρα έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση που όλα τα έχει λύσει, όλα τα έχει ελέγξει και όλα τα έχει βελτιώσει, από τα οικονομικά της χώρας μέχρι τα βασικά ποιοτικά στοιχεία που κάνει τους πολίτες. Δηλαδή τι ακριβώς έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση για να μπορέσουμε να νιώθουμε ασφαλείς ότι θα πάμε στη δουλειά μας και δεν θα μας τύχει κάτι, είτε προπάνιο λέγεται αυτό, είτε δεν ξέρω τι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιους ελέγχει για όλο αυτό? Ανοίγουν μονάδες. Ό,τι ανοίγει ο καθένας, καλώς τις ανοίγει. Δεν τηρείται κανένα κανόνας ασφαλείας και ξαφνικά ανακαλύπτουμε την ασφάλεια και τη θεσμική προσέγγιση ενός θέματος μόλις έχουμε θύματα. Και όλα αρχίζουν πλέον στη λογική τη μέση του Έλληνα, που δυστυχώς μας έχει εθίσει όλους, ότι εντάξει ρε παιδί μου, η κακιά στιγμή. Όχι, δεν είναι η κακιά στιγμή. Είναι η έλλειψη οργάνωσης, ελέγχου και τιμωρίας για όλους αυτούς που κάνουν αρπαχτές, που προσπαθούν να στήσουν, ας πούμε, επιχειρήσεις σε βάρος της ασφάλειας των ανθρώπων που εργάζονται για να βγάλουν τη ζωή τους και την οικογένειά τους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν ευθύνες.

Επειδή επιμένει, δεν ξέρω, τα αρχικά μου δίνει εδώ, ότι το πρόβλημά μου, εμένα, είναι ότι δεν σέβομαι τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Κασελάκης δεν ήρθε ουρανοκατέβατος, κάποιος τον έφερε και 80.000 άνθρωποι τον ψήφισαν. Ξέρεις κάτι, εγώ δεν κρίνω γιατί έφεραν τον Κασελάκη και ποιοι. Εγώ κρίνω ποιοι τον έφεραν και πώς επέλεξαν ένα τουρίστα και ανεπαρκή πολιτικά και αν θες ιδεολογικά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, και δεν μου απαντά εμένα στη λύση τώρα, και μπορεί να το κάνω ακραίο, να το κάνω λύσα, αλλά με συγχωρείς πάρα πολύ. Και το Χίτλερ, ο λαός της Γερμανίας τον έφερε, με εκλογές τον έφεραν το Χίτλερ. Δεν έκανε πραξικόπημα. Παρόλα αυτά, τα εγκλήματα αυτά τα οποία γίνανε, γι' αυτό λέω θα το κάνω λύσα, για να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Εντάξει, μην απαντάμε λοιπόν σε τέτοιου τύπε. Ας βάλουμε λίγο το κεφάλι μας κάτω να σκεφτούμε. Γιατί τον ψηφίσανε τον Κασελάκη? Γιατί θεωρούσανε, σας το είπα πριν, κάποιοι ότι η παλιά γενιά του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργούσε πρόβλημα στο αγαπημένο τους Αλέξη Τσίπρα, και όλους αυτούς θέλησαν να τιμωρήσουν. Σιγά μην έλαμψε όλη του τα βιογραφικά του στοιχεία και όλα αυτά τα οποία εμφάνισε ο Κασελάκης, και τον ενέκριναν ακριβώς και ή τον επέλεξαν ακριβώς για αυτή τη λαμπρότητα που εξέπεμπε, είτε την πολιτική είτε την εμφανισιακή του. Έλα τώρα, δηλαδή, να μην συζητάμε πια, δηλαδή νιώθω πραγματικά, και δεν θα ξαναπαντήσω σε αυτό το θέμα.

Πάμε λοιπόν τώρα να μην ξεχάσουμε. Έγιναν ήδη 3 συλλήψεις από την αστυνομία για τις επιθέσεις στα σπίτια, τη γνωστή ιστορία της Θεσσαλονίκης, που είχε ως αποτέλεσμα τον φρικτό, θα έλεγα, θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για ένα ζευγάρι νεαρών και έναν ακόμα φίλο τους. Μάλιστα τους είχαν, λέει, υπό παρακολούθηση αντιεξουσιαστές, σύμφωνα με όλη την εικόνα που δίνουν, ας πούμε. Ήταν μάλιστα τη μία κοπελιά την πιάσανε στα Χανιά που ήταν σε μία κατάληψη, από ό,τι μαθαίνουμε, και τη συλλάβανε εκεί. Δηλαδή, αντί να πάει διακοπές, η κοπέλα πήγε στην κατάληψη αντί να κρυφτεί. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα κρίνω εγώ την τακτική του. Αλλά φαίνεται λοιπόν ότι έχουν προχωρήσει σε αυτό. Θα μάθουμε λεπτομέρειες. Πάντως όλη αυτή η ιστορία και το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας των ερευνών και των συλλήψεων δείχνει ακριβώς πόσο άθλια εργαλειοποίησε την υπόθεση ο Κυρανάκης και ο Ισίν αυτό, να μην τους πιάσω ένα-ένα. Τι μας έλεγαν, τι αθλειότητες ήταν αυτές που έλεγαν. Δηλαδή βγήκε, τι να πω τώρα για αυτό τον... Γι' αυτό τέλος πάντων την ακροδεξιά πτέρυγα όλης αυτής της ιστορίας, που όλα τα ενία, ας πούμε, έχει αναλάβει. Αλλά τι να πω τώρα, να θυμηθώ την αντίληψη που έχει, για να μην βγάζουμε λάδι, ας πούμε. Λαγός ήταν ο Κυρανάκης και όλοι αυτοί, ο Άδωνης και οι λοιποί και οι πλεύριδες και οι διάφοροι, τέλος πάντων. Τι είναι η λογική τους, η οποία, πάνω στην οποία πατάνε και πουλάνε φούμαρα τόσο στον κόσμο, τόσα χρόνια, ότι για την παρανομία και για όλα αυτά τα εγκλήματα είναι, αυτά μας τα έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε αρθρογραφία του, ότι πίσω από όλα αυτά είναι η αριστερά, για τα πάντα είναι η αριστερά. Δηλαδή πρέπει η αριστερά να χρεωθεί, ας πούμε, 2 ανόητα παιδιά, 3, 5, δεν ξέρω τι είναι αυτά τα παιδαρέλια τα οποία συνέλαβε, ή κάποιους άλλους που είναι, που είτε για λόγους χαβαλέ, είτε για λόγους ανίας, είτε για λόγους επαναστατικού ενθουσιασμού, που δεν ξέρω τι κουβαλάνε στο μυαλό τους, δηλαδή εν πάση περιπτώσει το ονομάζουν όλα, πρέπει να ντύσουμε και να ρίξουμε ευθύνες σε κάποιους που κινούνται υπό το φως, έχουν απόψεις, φανερές και λοιπά. Είναι άλλο πράγμα να λες ότι διαφωνώ με την κρατική βία, αυτό για παράδειγμα που ζήσαμε τώρα τελευταία, που ένα παιδί, δεν ξέρω ακόμα, είναι σε καταστολή, είναι στο Άργος εκεί που είναι κλινικά νεκρό, εκτελέστηκε. Δηλαδή δεν μπορεί η αριστερά να μιλήσει για αυτό το πράγμα. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν να λες ότι με βάση τον πολιτισμό μας και το αστικό πολιτισμό που έχουμε, ας πούμε, σε όλα τα συστήματα, ακόμα και οι φυλακισμένοι έχουν δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα. Και άλλο πράγμα να λες ότι επειδή μιλάς για τα δικαιώματα κάποιων, τουλάχιστον να στα καταργήσουν, άμα δεν τους αρέσει και νομικά στα καταργήσουν. Και άλλο πράγμα να τα συνδέεις όλα για να μπορέσεις να τσιμπήσεις ψηφαλάκια και να δημιουργήσεις, ας πούμε, μια κοινωνία διχασμού και συγκρουσιακού, για να ωφεληθούν ποιοι, οι πατριδοκάπηλοι, οι εθνοκάπηλοι, οι υπερεθνικιστές, οι ρατσιστές,
Δηλαδή αυτή είναι η ατζέντα η οποία εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιείται και χρησιμοποιείται χρόνια. Επειδή λοιπόν εγώ καλός ή κακός έχω σε μεγάλη υπόλοιψη την ενστικτόδη νοημοσύνη θα έλεγα του λαού μας, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να τα τρώει αυτά που του σερβίρουν όλοι αυτοί οι επαγγελματίες και η τεχνική της προπαγανδιστικής εξουσίας στην οποία ζούμε. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο μπροστά ο λαός μας για να τα φάει όλα αυτά που του σερβίρουν, για να μπορέσουν οι ίδιοι να επιβιώνουν. Και για να επιβιώνουν λοιπόν, παιδιά, δεν είναι απλά η επιβίωση, είναι οι τεράστιες περιουσίες που χτίζουν μέσα από αυτού του είδους την επιβίωση, μπαίνουν ξεβράκωτοι στην πολιτική και βγαίνουν παμπλούτοι. Δεν λέω τίποτα, να μου κάνουν μηνύσεις, δεν λέω ποιος, γενικώς, λίγο πολύ τα βλέπουμε, ακόμα. Άρα λοιπόν έχουν κάποιους λόγους να τα κάνουν όλα αυτά. Για να κάνουν όμως όλα αυτά και για να μπορούν οι ίδιοι να κάνουν καλά τις δουλειές τους και να κονομάνε, να το πω έτσι λαϊκά και απλά, πρέπει να βρούνε και στρατό υποστηρικτών. Μη μας κάνουν στρατό υποστηρικτών με αυτά και με αυτά.

Λοιπόν, εδώ η Θάλια μου επισημαίνει όπως αν πέθαινε, λέει ο Αριστοτέλης Χατζής, μετά από 140 μέρες απεργίας πείνας, ποιος θα έφταιγε, πάλι η αριστερά. Ε, περίπου μας το πάνε, Θάλια μου, και αυτό. Και αυτό μας το πάνε. Αν είδες, ας πούμε, όλη αυτή η κατάσταση εκεί πήγε να στραφεί. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, επειδή το θέμα αυτό θα το χθες αναφέρθηκα εκτενώς σε αυτή την άλλη υπόθεση, ας πούμε, των αστυνομικών της ομάδας Δίας που βίασαν μία 19χρονη μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας, και είδαμε λοιπόν αυτή την εισήγηση, την εισαγγελική πρόταση που ανατριχιάζεις με αυτό που άκουσες, που στην ουσία ενοχοποίησαν τη βιαστήσα, γιατί προκάλεσε, ας πούμε, όλα τα παιδιά μας, ας πούμε, αυτά τα άξια παιδιά, ας πούμε, και τα καλογυμνασμένα και με τα ωραία, τα γραμμωμένα κορμιά, ας πούμε, που μπορούν να βιάσουν και να κάνουν οτιδήποτε, αλλά φταίει η βιαστήσα. Και επειδή, εν πάση περιπτώσει, η απόφαση του δικαστηρίου, ευτυχώς θα έλεγα εγώ, για το αδίκημα του βιασμού ήταν ομόφωνη, δεν εισακούστηκε η σαλική. Εγώ οφείλω να το χαιρετήσω. Επιτέλους υπάρχουν και δικαστές ακόμα. Επιτέλους. Για να τελειώνουμε με αυτό. Και γιατί όλα αυτά, ας πούμε, είναι αντίληψη που την είχε ο εισαγγελέας. Διάβαζα χθες από περιέργεια, έχουμε ένα λεπτό για να το πω και αυτό, 2 λεπτά. Λοιπόν, την Νικολέτα συμβουλεύουμε, γιατί ξέρεις, είναι ο οδηγός δράσης μου, χωρίς αυτή δεν κάνω, μπορώ να κάνω τίποτα. Διάβαζα λοιπόν ότι υπάρχει ένα καινούριο βιβλίο, το οποίο είναι για την κοινωνική συμπεριφορά και τέτοιο, το οποίο ετοιμάζονται να φέρουν στην τρίτη τάξη του γυμνασίου, όπου υπάρχει ένα κεφάλαιο για όλα αυτά τα φαινόμενα των φυλετικών και διαφορών, που τα λέμε, ας πούμε, σεξιστικά και όλα αυτά. Ξέρετε τι είναι οι συγγραφείς, τι έλεγαν και τι υιοθέτησε το Υπουργείο Παιδείας για να το διδάσκει στα σχολεία. Υιοθέτησε ότι γενικώς τα κορίτσια πρέπει να προσέχουν. Το αποτέλεσμα λοιπόν ενός βιβλίου που ετοιμάζονται να το διδάξουν στα σχολεία είναι αυτό, ότι για τα πάντα τα κορίτσια φταίνε και ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά, γιατί έχουν διάφορες προκλήσεις να αντιμετωπίσουν. Αυτή λοιπόν είναι αυτή η κυβέρνηση, να καταλάβετε. Γιατί πάω στην κυβέρνηση, γιατί θα ξεχάσουμε ότι από τα πρώτα έργα και πρώτες ενέργειες τις οποίες έκανε ήταν να καταργήσει την κοινωνιολογία από τα σχολεία, γιατί θυμάμαι εκείνον τον περίφημο Άδωνη, ο οποίος τι μας έλεγε, ότι η κοινωνιολογία βγάζει κομμουνιστές. Δεν χρειάζεται να τη δει. Είναι, ναι, οι έμφυλες διαφορές, Νεκταρία μου, έχεις δίκιο. Είναι αυτό, αυτή ακριβώς η... Τέλος πάντων, το λέω για να τα συνδέσω. Λοιπόν,

0: ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Τους καλοκαιρινούς μήνες, κυρίως την περίοδο των διακοπών μας, η διατροφή μας αλλάζει και κάποια άτομα, ιδιαίτερα διαβητικοί και καρδιοπαθείς, κάνουν κάποιες ατασταλίες οι οποίες δεν θα έπρεπε να γίνονται. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Κωνσταντίνα Κεραμίδα, διαιτολόγο-διατροφολόγο, με εξειδίκευση στην κλινική διατροφή. Κυρία Κεραμίδα, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Το καλοκαίρι όλοι περιμένουμε τις διακοπές μας. Κάποιοι ήδη βρίσκονται στις διακοπές, αλλά ο μεγαλύτερος όγκος των ατόμων που θα πάνε διακοπές είναι μπροστά. Θα ήθελα να μάθω τι αλλάζει στη διατροφή μας το καλοκαίρι και βέβαια κατά τη διάρκεια των διακοπών και τι θα πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην αυξήσουμε το βάρος μας αφενός, να μην αλλάξουμε την ποιότητα της τροφής μας, αλλά και να απολαύσουμε τις διακοπές μας χωρίς διατροφικές στερήσεις.
2: Αρχικά να πούμε ότι η διατροφή το καλοκαίρι πρέπει να υποστηρίζει λίγο τον οργανισμό μας, γιατί από την υψηλή θερμοκρασία υπάρχει μια τάση μεγαλύτερης αφυδάτωσης, έτσι. Και σίγουρα πρέπει λίγο να προσέχουμε να είναι λίγο ισορροπημένοι, γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ότι ακριβώς λόγω του ότι υπάρχουν μπάνια, παραλία, βγαίνουν λίγο από τους ρυθμούς μας, μπορεί να αποφεύγουμε να τρώμε τα γεύματα της ημέρας, να τρώμε λιγότερο και να τρώμε πιο πολύ το βράδυ ή ακόμα και να αυξηθεί το αλκοόλ. Επομένως, ακριβώς επειδή είναι μια περίοδος που είναι απαραίτητο να πίνουμε πιο πολύ νερό, να τρώμε πιο πολλά φρούτα και λαχανικά για την ενυδάτωσή μας, αυτό που θα έλεγα είναι ότι θα ήταν σημαντικό να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ισορροπία και όχι τόσο πολύ να στεκόμαστε στο τι πρέπει να αποφεύγουμε. Δηλαδή, να προσπαθούμε να έχουμε τουλάχιστον 3 δομημένα γεύματα και ένα σνακ, τα οποία να έχουν μια πηγή πρωτεΐνης, είτε το τυράκι, είτε το αυγό, είτε το γιαούρτι, καλά φρούτα και λαχανικά έτσι, σε κάθε γεύμα μας. Και τους υδατάνθρακές μας, βεβαίως, τα ψωμάκια μας, τα παξιμαδάκια μας, ολική, ρύζι, πατατούλες. Και φυσικά μπορούμε να φάμε και ένα παγωτό ή αν φάμε σε κάποια ταβέρνα, μπορούμε να επιλέξουμε ένα πιάτο που μας αρέσει, αλλά να το συνοδεύσουμε με τη σαλάτα μας, με αρκετό νεράκι. Δηλαδή να μην φάμε μόνο τηγανιτά και αλκοόλ, να έχουμε μια ισορροπία.
1: Και ίσως χρειαζόμαστε και λίγο περισσότερο αλάτι, κυρία Κεραμίδα, στις τροφές μας το καλοκαίρι, επειδή χάνουμε νάτριο από τον υδρότα μας.
2: Ναι, υπάρχει ανάγκη για ηλεκτρολίτες γενικά, θα έλεγα, όχι μόνο για αλάτι. Απλά αυτό πρέπει να είναι λίγο πιο εξυπνικευμένο, γιατί εξαρτάται και από το προφίλ του κάθε ανθρώπου. Αλλά γενικά είναι καλό, εάν δεν υπάρχουν κάποια θέματα υγείας που να το αποτρέπουν, να προσπαθήσουμε να πάρουμε και λίγο παραπάνω αλατάκι στις τροφές μας. Ή, ας πούμε, αν πάρουμε ξηρούς καρπούς, μπορούμε να πάρουμε να έχουμε και λίγο αλατάκι. Ή ακόμα και στο νεράκι μας, να βάλουμε λίγο λεμόνι και πολύ λίγο, ελάχιστο αλατάκι. Και το πίνουμε έτσι κατά τη διάρκεια της ημέρας, μας βοηθάει να μένουμε ενυδατωμένοι.
1: Και όσον αφορά τους ηλεκτρολίτες που είπατε, κυρία Κεραμίδα, σε ποιες τροφές τους συναντούμε?
2: Οι ηλεκτρολίτες θα τους βρίσκουμε κυρίως, εννοείται, στο αλάτι, το νάτριο, και έχουμε και το κάλιο που βρίσκεται σε μπανάνες, που βρίσκεται σε πατάτες, και εννοείται μπορούμε να βάλουμε και λίγο, λίγο πορτοκαλάκι για τους υδατάνθρακες που μας βοηθάνε πάρα πολύ στην απορρόφηση ουσιαστικά.
1: Ωστόσο, πολλά είναι τα άτομα που έχουν κάποια πάθηση, όπως είναι οι διαβητικοί αλλά και οι καρδιοπαθείς, οι οποίοι θα κάνουν διακοπές. Και θα ήθελα να ρωτήσω, επιτρέπεται να κάνουν κάποιες ατασταλίες ή θα πρέπει να είναι απολύτως αφοσιωμένοι στις οδηγίες των γιατρών τους, κυρία Κεραμίδα?
2: Εξαρτάται πώς έχουν ρυθμίσει την κατάσταση υγεία τους. Δηλαδή, οι διαβητικοί γενικά είναι καλό ανεξαρτήτου αν είναι ινσουλινοεξαρτωμένος ή όχι, να πρέπει να τρώνε με ένα συγκεκριμένο μοτίβο, γιατί ειδικά με τη ζέστη μπορεί να έχουν και πιο έντονες υπογλυκαιμίες, έτσι. Επομένως, προσπαθούμε, ειδικά αν έχουμε διαβήτη η καρδιά, να τηρούμε τη σειρά μας, το γεύμα μας να ξεκινάει πάντα με λαχανικά και πρωτεΐνη, γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να ρυθμιστεί η γλυκαιμική απόκριση του γεύματος μετά. Δηλαδή, αν εγώ ξεκινήσω το γεύμα μου με τα χόρτα μου, με τη σαλάτα μου, πάει και λίγο το κρέας μου, το ψάρι μου, και μετά φάω το ρύζι μου ή την πατάτα, είναι εντελώς διαφορετικό το να ξεκινήσω το γεύμα μου με άδειο στομάχι με ψωμί. Το ένα μπορεί να έχουμε έτσι να ξεριθμιστούμε, ενώ στο άλλο θα είναι πολύ πιο ρυθμισμένος ο οργανισμός. Και ακριβώς λόγω υψηλών θερμοκρασιών, τίνει το σώμα μας να απορριθμίζεται λίγο πιο έντονα το καλοκαίρι. Είναι σημαντικό για την προστασία τους να μένουν στις οδηγίες των γιατρών τους και στη διατροφή που ακολουθούν. Και αν θέλουν να κάνουν κάποια ατασταλία μέσα στα αγωγικά, με το παγωτάκι ή κάτι παραπάνω, να είναι πάντα με γεμάτο στομάχι και μετά λίγο να περπατήσουν, που βοηθάει λίγο στη ρύθμιση της γλυκόζης, αλλά να μην το παρακάνουμε σίγουρα.
1: Και όσο αφορά στην οπνευματώδη, όπως η μπύρα,

0: Μήπως δεν θα πρέπει να καταναλώνετε ιδιαίτερα τις ζεστές ώρες της ημέρας, κυρία Κεραμίδα, γιατί προκαλεί περισσότερη ζέστη στον οργανισμό?
1: Ναι. Προκαλεί αφυδάτωση το αλκοόλ. Επομένως, ειδικά αν υπάρχουν θέματα υγείας, πάντα λένε να μην την πίνουν στη ζέστη κάτω από τον ήλιο. Και πρέπει να καλύτερα να πίνουν κάτι που θα τους ενυδατώσει. Και σίγουρα το αλκοόλ, όχι με άδειο στομάχι και όχι σε μεγάλη ποσότητα, ακόμα και σε πιο τη νύχτα, πιο αργά που έχει δροσίσει. Θέλουμε πάλι ένα μέτρο. Και...
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε ψιλικατζίδικο που έκρυβε ναρκωτικά, παράνομα χάπια και όπλα στη Θεσσαλονίκη, οδήγησαν οι πληροφορίες που διαχειρίστηκε το λιμεναρχείο Καβάλας, καταλήγοντας στη σύλληψη δύο ανδρών ελληνικής καταγωγής. Κατά την έφοδο στο κατάστημα, κατασχέθηκαν δεκάδες συσκευασίες κάναβης, ρόπαλα, πιστόλι κρότου και μετρητά άνω των 6.000 ευρώ. Σύλληψη 19χρονου ελληνικής καταγωγής στο λιμάνι Καβάλας λίγο πριν επιβιβαστεί στο πλοίο για τη Θάσο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν περίπου 85 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Το εργοστάσιο κάηκε ολοσχερός, ενώ 4 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Για ένα ιδιαίτερα σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στην εργοδοσία όσο και στο κράτος. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευχθεί το σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει μεταξύ άλλων. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός, από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Επιμελητήριο Καβάλας καλεί τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο Meet for Business Agra 2026 που θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία. Στις 24 Αυγούστου διαζώσεις με φυσική παρουσία στον εκθεσιακό χώρο της Άγκρα και στις 3 Σεπτεμβρίου απομακρυσμένα μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η διάσημη τραγουδίστρια Bonnie Tyler των εμβληματικών επιτυχιών Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero. Γνωστή για τη δυνατή και βραχνή χρειά της, αποτέλεσμα εγχείρησης που πήγε στραβά, αποτέλεσε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της pop και rock μουσικής των δεκαετιών του 70 και του 80.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μεταβλητή άνεμη από 3 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας cavalanews.gr. Cavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
9: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
14: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
15: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
14: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
15: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
14: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
15: Τηλέφωνο 2592-062-472.
14: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
16: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
17: Σύνδεσή με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Συνεχίζουμε. Έβλεπα, διάβαζα λοιπόν αυτή την άγρια τώρα και επιμένω σε αυτό το γεγονός. Εντάξει, τώρα δολοφονία στην πραγματικότητα είναι. Το παιδί είναι ένα 20χρονο κλινικά νεκρό από τους αστυνομικούς. 7 σφαίρες, λέει, δέχτηκε στο κεφάλι. 7 σφαίρες στο κεφάλι από τις 13 που πέσανε, γιατί δεν σταμάτησε στον έλεγχο. Μάθαμε διάφορα πράγματα αυτές τις μέρες και από τη μάνα του κλπ. Τώρα δεν έχει τόσο σημασία. Έχει αυτό που μας συγκλονίζει είναι το γεγονός ότι δύο ράμπο χτύπησαν έχοντας τα όπλα, χρησιμοποιούν τα όπλα για να σταματήσουν ένα αυτοκίνητο που δεν σταματάει σε έλεγχο, γιατί και δεν χτυπήσανε για να πάνε 7 σφαίρες στο κεφάλι. Σημαίνει ότι χτυπούσαν στο δόξα πατρί. Αυτά τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε δει στην Αμερική, που οι συνθήκες είναι άλλες, αλλά δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι συμβαίνουν και στην πατρίδα μας αυτά τα πράγματα. Και τώρα ακούω λοιπόν πράγματα που με συγκλονίζομαι, ότι το παιδί είχε αναπηρία 89%, έπασχε από αυτισμό. Θα μου πείτε, αυτά είναι σημεία τα οποία τα ήξεραν αυτοί οι ράμπο. Δεν έχει καμία σημασία τι ξέρανε από όλα αυτά τα πράγματα. Σημασία έχει ότι χρησιμοποιούν τα όπλα τα οποία τους τα έχει δώσει το κράτος για να προστατεύουν, οι ίδιοι να προστατεύονται από ανομίες. Δεν δεχτήκανε πυροβολισμούς, δεν τους επιτέθηκε. Και αντί να χτυπήσουν τα λάστιχα του αυτοκινήτου για να πούμε ότι εν πάση περιπτώσει άντε να τον σταματήσουν για το λόγο αυτό, που αν χτυπούσαν τα λάστιχα που είχαν τέτοια ευστοχία και είναι τέτοια εκπαίδευση, 7 σφαίρες στο κεφάλι. Δεν ξέρω, πραγματικά προσπαθούμε, επειδή το φαινόμενο αυτό δεν έχει επαναληφθεί, έχουμε δει τέτοια φαινόμενα συμπεριφοράς αστυνομικών οργάνων και τα έχουμε συζητήσει. Προσπαθούμε να μιλήσουμε, είναι δύσκολο, δεν μπορούμε να πιάσουμε, αν το καταφέρουμε στη συνέχεια, με καθηγήτρια εγκληματολογίας και αντικληματικής πολιτικής, τη Σοφία Βιδάλη. Είναι δύσκολο δυστυχώς να μιλήσουμε μαζί της, γιατί είναι κάπου που δεν της είναι εύκολο. Αν το καταφέρουμε στην πορεία, θα έχουμε μια συζήτηση για όλο αυτού του τύπου τα εγκλήματα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε για τα θέματα τα οποία ούτως ή άλλως αυτή την ώρα θα γίνεται, δεν ξέρω αν θα γίνει, αν έχει αρχίσει, γίνεται μια αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα θέματα της ακρίβειας, μετά από αίτημα το οποίο σχετική ερώτηση έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει, τώρα είναι στο Βήμα ο Πρωθυπουργός από ό,τι βλέπω και απαντάει στον κύριο για την ακρίβεια. Δεν χρειάζεται να τον ακούσω. Είμαι σίγουρος ότι θα πει ότι τα πάντα οφείλονται σε ξένο παράγοντα. Η κατάσταση, εμείς, η χώρα κάνει τα καλύτερα γιατί έχουμε δώσει αυξήσεις, έχουμε κάνει ελέγχους, έχουμε κάνει τα πάντα ωραία και καλά. Θα πει λοιπόν ότι σίγουρα το λέει, ότι τα έσοδα πάνε καλά, γιατί χτυπήσαμε τη φοροδιαφυγή και εκείνο και τ' άλλο, όλα αυτά θα τα πει. Εντάξει, ξέρουμε τι θα πει πια, είναι manual πια, είναι οργανωμένο. Και θα βγούμε όλοι μια χαρά και εκείνο και τ' άλλο. Στο μεταξύ όμως, επειδή τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός του Ιουνίου, ο οποίος τρέχει με 4,4%. Λοιπόν, και για να καταλάβετε ότι οι αυξήσεις που έγιναν την περίοδο αυτή, λοιπόν, ήτανε 10,6 στη στέγαση. Έτσι, είναι ένα πρόβλημα. Τώρα δεν φαντάζομαι ότι φταίει ο Νετανιάχου και τα στενά του Ορμούζ εκεί, πώς τα λένε, για τη στέγαση. Οι μεταφορές 7,2, η διατροφή, η εκπαίδευση, όλα αυτά, λοιπόν, είναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυξήσεις που, τι να πω ρε παιδί μου, δεν σχετίζονται απόλυτα με τον πόλεμο. Είναι η απληστία των συγκεκριμένων να πάρουν, ας πούμε, όσο γίνεται περισσότερα από τον κόσμο. Γιατί βλέπω εδώ τα στοιχεία, ας πούμε, για παράδειγμα, το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι θέρμανση τώρα μέσα στο καλοκαίρι, έτσι? Τι ζήτηση μπορεί να έχει? Ξέρετε πόσο αυξήθηκε? 53,2%. Το φυσικό αέριο 24,6%. Άλλα καύσιμα 18,1%. Η βενζίνη 13%. Και μέσα σε όλα αυτά το αρνί και το κατσίκι, για να πιάσουμε και τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διατροφή, 16,2%. Δηλαδή αρνί και κατσίκι έχει η Ελλάδα. Δεν είναι εισαγόμενο αποκλειστικά το προϊόν. Ωστόσο 16,2. Το μοσχάρι, που μπας περιπτώσει έχουμε ελλείψεις μοσχαριών, αυξήθηκε 15,6%. Θέλω να πω ότι με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα βλέπει ο καθένας και στην τσέπη του, αλλά και στην καθημερινή του επαφή με την αγορά, δεν μπορεί να αποδίδονται όλα σε μια κατάσταση, ας πούμε, ξένου δακτύλου και ξένης ακαταστασίας που συμβαίνει στον κόσμο, όταν την ώρα που εσύ έχεις 4,4 τώρα, γιατί πριν είχες 5,5, 5,4 τον προηγούμενο μήνα, δεν ξέρω τι, λοιπόν, πληθωρισμό, την ίδια ώρα στην Ευρώπη, στις διπλανές χώρες, βρε παιδιά, που κι αυτοί, αν δεχτούμε, έχουν τα ίδια ζητήματα που αντιμετωπίζουμε κι εμείς, ο πληθωρισμός σε αυτούς είναι ο μισός. Δηλαδή είναι στο 2-2,5%. Να δεχτώ, λοιπόν, αυτό. Πώς γίνεται εκεί πέρα κάτι να έχουν βρει? Και τι μας λέει, λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία, η κυβέρνηση? Ότι κάνει αγώνα. Μάλιστα ακούσαμε και το αμίμητο από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ότι τον θυμώνει και τον εξοργίζει η ακρίβεια. Δηλαδή, γιατί το θυμώνει, από τι θυμώνει? Γιατί να κρατούμε κι εμείς, μήπως θυμώσουμε μαζί του, να συστρατευτούμε στο θυμό, για να το κάνουμε μαζί από κοινού. Και έχουμε, λοιπόν, τον αρμόδιο υπουργό που τον φέρανε, μάλιστα, τον κύριο Θεοδωρικάκο, ως σωτήρα για να λύσει αυτή την ιστορία, που έχει 2 χρόνια τώρα που μας πουλάει φούμαρα και παραμύθια. Μετερχόμενος, έτσι, βεβαίως, την πρώτερη θητεία του στην επικοινωνία, γιατί την ξέρει καλά, εκεί με αυτά ασχολούνταν τελευταία, είχε και εταιρεία, ας πούμε, ο κύριος Θεοδωρικάκος, που έκανε ποιοτικές και άλλες έρευνες και λοιπά, ξέρει δηλαδή την επικοινωνία. Και τι μας λέει? Μία μας λέει τα pass, μία μας λέει τα market full pass, τα market pass, μία μας λέει για τη λίστα με τα 2.000 προϊόντα, καβουροδαγκάνες και όλα αυτά, τα θυμάστε όλα, ότι τα αντιμετωπίζει. Και το αποτέλεσμα, και ότι κάνει ελέγχους, και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Εξακολουθεί να είναι το ίδιο. Λοιπόν, Δεν πιστεύω δηλαδή πια ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο παρά μόνο με την αντίδραση του ίδιου του λαού. Δεν καλώ σε εξέγερση, μην προσπαθούν να βρούνε, αλλά υπάρχουν, πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος. Δεν μπορεί, μας έχουν φλωμώσει στο ψέμα. Μας δημιουργούν μια κατάσταση εικονικής πραγματικότητας σε όλα τα ζητήματα, λες και όλα γίνονται με ένα μαγικό τρόπο. Από πού? Μα σας λέω ένα παράδειγμα γιατί επικαλούμε. Δηλαδή αύξηση η στέγαση που βιώνει σήμερα από τους νέους μας που ψάχνουν να βρούνε είτε στέγη φοιτητική είτε για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη ζωή τους, αυξήθηκε μέσα σε ένα μήνα 10,6%. Γιατί ρε παιδιά η στέγη, τι επηρεάστηκε ας πούμε η στέγη από το από τα χτυπήματα του Τραμπ απέναντι σε αυτό το... Και απ' την άλλη τι μας πουλάνε τώρα? Μας πουλάνε ότι γυρνάνε λέει οι Έλληνες που πήγανε την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων, γυρνάνε στην Ελλάδα, στη γη της επαγγελίας, σαν τους Εβραίους. Τι γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα? Είναι καθαρή κοροϊδία. Δεν ξέρω. Η εκπαίδευση. Βλέπω τα στοιχεία και παρακολουθώντας χρόνια πια αυτά τα στοιχεία, βλέπω. Η εκπαίδευση, οι μεταφορές. Καλά, οι μεταφορές πες ότι έχουν και τα καύσιμα. Εντάξει, ας το δεχτώ λοιπόν. Τα υπόλοιπα όλα, η υγεία. Δηλαδή είναι η ακρίβεια πια. Έχει χτυπήσει παντού. Είναι η ακρίβεια της απληστίας. Και παρακαλάμε τους σούπερ μαρκετάδες να κάνουν λίγο κράτη ρε παιδί μου μέχρι να πάμε στις εκλογές. Γιατί αυτό γίνεται. Μην τα αυξάνετε πολύ. Δηλαδή διάβαζα κάπου ότι στην Άουσα και στις περιοχές εκεί πάνω της Βορείου Ελλάδος πετάνε στις χωματερές τα κεράσια και δεν τους δίνουν ούτε μισό ευρώ για να τα αγοράσουν και τα πετάνε, τα βάζουν στις χωματερές. Και εν τω μεταξύ τα κεράσια αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχει υπερεπάρκεια, φτάνουν στον Έλληνα καταναλωτή, έβλεπα ας πούμε και στα σούπερ μάρκετ και στις φρουταγορές 4, 4,5 και 5 ευρώ το κιλό. Την ώρα που οι άλλοι τα πετάνε γιατί δεν τους δίνουν ούτε 60 λεπτά θέλουν να τους δώσουν για να τα πάρουν τσάμπα. Και δημιουργούν μια... Αυτά όλα λοιπόν δεν τα βλέπει η κυβέρνηση. Για να παρέμβει να δει πώς γίνεται το παιχνίδι και πού χαλάει η μαγιά και κοροϊδεύει τον κόσμο μονίμως. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται αντίδραση πια. Δεν μπορεί πια να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε ένα σηματάκι.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

μου το πεις. Οι παλιοί μας φίλοι μην το πεις. Για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια. Τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια. Για πάντα φύγανε.

0: που μας πλήγωσαν οι μέρες, που μας πλήγωσαν γίνανε παιχνίδι.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
11: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
12: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
14: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
15: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
16: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
1: Καβάλα News
17: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
19: Εξής, όλο αυτό που συνέβαινε το τελευταίο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η θολούρα, να το πω έτσι, που απέπνεε. Υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε, θα είμαστε κόμμα, δεν θα είμαστε, από πού καθοριζόμαστε, από μας ή από τους άλλους, και όλος αυτός ο διχασμός που υπήρχε δεν ήταν λίγο προβληματικός και μπέρδευε ακόμα και τους ανθρώπους της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, όλους αυτούς που πίστευαν κάτι άλλο και δεν ξέρανε πραγματικά τι
20: αυτό που περιγράφεται, κύριε Γαψόχα, περιλαμβάνεται στην αυτοκριτική και στα λάθη που γίνανε αυτόν τον 1,5 χρόνο, και σαφέστατα από αυτούς τους λάθους, τις λάθους εκτιμήσεις και χειρισμούς, δεν εξαιρείται κανείς μας, πόσο μάλλον ο πρόεδρος, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και ντόμπροι μεταξύ μας.
19: Ναι, και ξέρετε γιατί το λέω αυτό, γιατί και εγώ...
20: Δεν εξαιρούνται βέβαια και αυτοί οι οποίοι με αφορμή ένα πολιτικό ζήτημα που ναι, σηκώνει πολλή συζήτηση για την ορθότητα ή όχι, το μετέτρεψαν σε βατήρα προσωπικών τακτικών.
19: Ναι.
20: Αν θέλω να είμαι δίκαιος προς όλους.
19: Το είπα και εγώ αυτό πραγματικά στο σχολιασμό μου, ότι εδώ πρέπει πια να αρθεί ο καθής στο ύψος των περιστάσεων.
20: Τα λάθος βήματα του ταγκό δεν φταίει πάντα ο ένας.
19: Ναι. Πάντως υπάρχει κάτι το οποίο το έμαθα τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ, να το πω έτσι, και στην αγορά που λέμε, ότι όταν θέλεις να πουλήσεις, να πω έτσι με όρους αγοράς, μία επιχείρηση, ένα μαγαζί, να το δώσεις σε κάποιον άλλον, κοιτάς πρώτα να το επισκευάσεις, να το φτιάξεις, να το δώσεις την καλύτερη μορφή, ώστε να το διαπραγματευτείς σε καλύτερη τιμή. Αυτό είναι νόμος της αγοράς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν...
20: Ευτυχώς που η πολιτική δεν είναι αγορά.
19: Ναι, είναι όμως.
20: Γιατί πολλές φορές ο πρόχειρος καλοπισμός, το φτιασίδωμα, το αρπακόλα, οδηγεί σε παραπλάνηση, ξέρετε.
19: Ναι, αλλά να ξέρουμε το εξής. Όταν λες, ας πούμε...
20: Να σας πω, κύριε Καψόχα, κάτι, γιατί το πιστεύω ακράδαντα.
19: Ναι.
20: Οι παθογένειες του ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία δεν ξεκίνησαν πριν 1,5 χρόνο. Ξεκίνησαν από το 19. Έγιναν ή δεν έγιναν πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν πολύ πιο ισχυρό το αποτύπωμα του ΣΥΡΙΖΑ του 32 και του 36%. Εκεί δυστυχώς χάθηκε και χρόνος και πολιτικό κεφάλαιο, με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Έχει πολλή δουλειά ο ιστορικός του μέλλοντος για αυτή την περίοδο, 19-26.
19: Ναι. Και θα αναλυθεί το φαινόμενο βεβαίως και από ιστορικούς που μάλιστα στα εγχειρίδια της πολιτικής οικονομίας θα καταγράφονται και τα παράδοξα αυτής της...
20: Δεν είναι ώρα να τα προσωποποιήσουμε, αλλά πιστεύω ότι όσοι παρακολουθούν την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ πολλά χρόνια και την παρακολουθούν ανιδιωτελώς συνεισφέροντας με την δράση τους χωρίς ποτέ να δρέψουν καρπό επικοινωνίας, επιβράβευσης ή οτιδήποτε, η πραγματική βάση του ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνει.
19: Ναι.
20: Τι εννοούμε όλοι.
19: Τώρα, για να πιάσουμε τα επόμενα, συμφωνώ μαζί σας ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτός ο απολογισμός, είτε αναγκαστικά είτε...
20: Ας ξεμπερδεύουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και έχουμε χρόνο για αυτοκριτική. Αλλά για να ξεμπερδέψουμε, επιμένω στην άποψή μου ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί.
19: Όταν λέτε όλοι μαζί εννοείται με...
20: Εννοώ ότι την ημέρα των εκλογών πρέπει να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο το οποίο θα διασφαλίζει την αυτοτέλεια των κομμάτων, αλλά θα υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο το οποίο θα πολλαπλασιάσει τη βεβαιότητα ότι 27 θα έχουμε αλλαγή πολιτικής, πολιτική αλλαγών και προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό αφορά και το ΠΑΣΟΚ.
19: Δεν είναι πάντως με βάση τα ρεαλιστικά δεδομένα που
20: πολύ
19: έχω...
20: Πολύ δύσκολο.
19: Δεν είναι ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
20: Ναι. Δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο λαός μας περνάει δύσκολα. Εμείς τη δική μας τη ζωή θέλουμε να την κάνουμε εύκολη.
19: Όχι βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έχουμε...
20: Οι θέσεις ευθύνης μας και η συμμετοχή μας στην πολιτική... Είναι για να λέμε, α, εδώ τώρα είναι πολύ δύσκολη αυτή η εξίσωση, να μην επιχειρήσουμε να τη λύσουμε. Να μην κάνουμε καμιά υποχώρηση. Να αφήσουμε το εγώ μας σε υψομετρική διαφορά και με τον πόη μας και με τη σκιά μας. Και να υποτιμήσουμε την δύναμη και τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει ένας άλλος παράλληλα και όχι αντιπαραθετικά. Με τελικό στόχο αυτό που σας περιέγραψα. Δεν το θέλουμε αυτό για το λαό και τα παιδιά μας. Για εμάς τους ίδιους.
19: Ναι, το θέλει διαφορετικά ο καθένας όμως.
20: Έχετε την εντύπωση, επειδή είστε χρόνια στο κουρμπέτι, έχετε την εντύπωση ότι το όνειρο και η φιλοδοξία ενός ανθρώπου είναι να εκλέγεται μονίμως βουλευτής της Ελλάσσονος ή της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και απλά να θεωρεί ότι κάποια στιγμή ως όριμο φρούτο θα πέσει μια κακή κυβέρνηση.
19: Αυτό τουλάχιστον εγώ δεν το πιστεύω και όπως δεν το πιστεύετε κι εσείς, γιατί κι εσείς έχετε διανύσει χιλιόμετρα στην...
20: Ναι, και τι κάνουμε γι' αυτό. Λέμε ότι, α, κοίταξε να δεις, εγώ δεν επιθυμώ συνεργασίες, δεν θεωρώ ότι μπορώ να συνεργαστώ με κάποιον άλλον, κάποιοι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και για τα πρόσωπα, εμένα μου κάνει εντύπωση για την ύπαρξη προσώπων γενικά στην πολιτική, δύο ταχυτήτων, όπου έχουν ενοχοποιηθεί όσοι έχουν μία ως συμπλεγματική ή δογματική ή εθεροβάμονες, όσοι έχουν μία συνέπεια στην πολιτική τους διαδρομή και δεν πετάνε από κανάρα σε κανάρα, δεν αλλάζουν κόμμα κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, να είναι το παλιό και το φθαρμένο. Και οι επαγγελματίες γυρολόγοι, ατυχήσαντες και ατυχήσασες πολιτευτές και πολιτεύτριες διαφόρων κομμάτων να βρήκαν έναν καθρέφτη, μια κολυμβήθρα, έναν καθρέφτη όπου κοιτάχτηκαν και αθωώθηκαν για τα πάντα.
19: Αυτό το έχουμε ζήσει και πολλά χρόνια. Βεβαίως έχει γενικευθεί τελευταία και έχει πάρει ανεξέλεγκτα χαρακτηριστικά αυτό που περιγράφεται. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι εδώ...
20: Εγώ μπορώ να σας πω περίπτωση, δεν θέλω να προσωποποιήσω όνομα ή χώρο. Βλέπω σήμερα διαπρίσιους κήρυκες της προοδευτικής παράταξης ανθρώπους που το 19 με έλεγαν προδότη της Μακεδονίας.
19: Γελάω βέβαια γιατί τα ξέρω και εγώ, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα.
20: Θα μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας ή θα κρυβόμαστε γύρω από νεολογισμούς και πολύ όμορφες διατυπώσεις.
19: Αυτό ισχύει για ένα μέρος του που βλέπει τα πράγματα, ισχύει για όλους. Για παράδειγμα αυτή τη στιγμή...
20: Εγώ πιστεύω το λαό δεν μπορείς να τον παραπλανήσεις σε τέτοια ζητήματα πολιτικής συνέπειας και πολιτικής εντυμότητας.
19: Ναι, αλλά ο λαός αυτό που κάνει είναι σε προσπερνάει και πάει στο άλλο. Οτιδήποτε άλλο που θα του δώσει μία απάντηση και μία λύση. Αυτή τη στιγμή όμως, δηλαδή, ναι μεν... Ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με όλα του τα προβλήματα, να το πω έτσι λαϊκά, πουλάει, δηλαδή έβλεπα και την αντίδραση που υπήρξε χθες στα κανάλια για παράδειγμα και σήμερα για όλα αυτά που συμβαίνουν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αδιαφορεί για τη λειτουργία και την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ με όλα τα κακά του και τα προβλήματά του, αλλά από την άλλη δεν μπορεί ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά να δώσει απάντηση στα μέλη του, στα εναπομείναντα, στους ανθρώπους που του στήριξαν, που θέλει ο ίδιος να πάει. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα.
20: Θέλει να βρίσκεται μέσα στο όχημα, στο άρμα της ελπίδας και της ισοδοξίας και της δημιουργίας, μιας νέας αλλαγής. Μια νέα αλλαγή η οποία από τη μεταπολίτευση και μετά έχει δείξει τον τρόπο και τη μέθοδο με επιμονή και πολλή δουλειά πώς φτάνεις από το 14 στο 48%.
19: Ναι, αλλά με συγχωρείς τώρα που θα το πω εγώ αυτό, καταλαβαίνω και το συμμερίζω με αυτό που λέτε, αλλά επειδή εδώ σε αυτό το σταθμό λέμε αλήθειες, θυμήθηκα πριν, ότι, μιας και αναφερθήκατε στη μεταπολίτευση, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν αποφάσισε ότι δεν του κάνει η Ένωση Κέντρου που ήταν έτοιμο κόμμα, δεν κινήθηκε στη λογική της απαξίωσης και της αδιαφορίας των στελεχών που είχε η Ένωση Κέντρου και θυμήθηκα μία σειρά ονόματα τα οποία αξιοποίησε.
20: Κωνσταντόπουλος, Τσεκούρας,
19: Χαραλαμπόπουλος, Κουτσόγιώργας, Αλευράς, Κακλαμάνης και λοιπούς. Αυτό το
20: εγώ λέω για αυτούς που εκαθάρισε.
19: Ναι, αυτούς τους εκαθάρισε γιατί κατά τη γνώμη του Παπανδρέου κινούνταν πιο αριστερά από ό,τι ο ίδιος ήθελε. Εγώ λέω για όλους αυτούς τους συμβατούς, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό αναφέρω τα ονόματα, δεν τους απαξίωσε. Δεν ήταν και στην Ένωση Κέντρου ο Κωνσταντόπουλος και όλοι αυτοί, ήταν σε άλλες τάσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ζούμε σήμερα είναι... Και αν δεν το κάνει για παράδειγμα ο Αλέξης Τσίπρας απευθείας ο ίδιος, αν και το έχει κάνει έμεσα, στελέχοι του σήμερα έχουν πει ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι πρώην σύντροφοί μας, δεν μας ενδιαφέρει το πρώην κόμμα μας.
20: Κύριε Γαψόχα, να σας πω κάτι. Νιώθω ελάχιστος να ασκήσω κριτική ή να επικρίνω τον Αλέξη Τσίπρα γιατί είναι η αιτία για την είσοδό μου στην πολιτική. Προσέφερα σημαντικές υπηρεσίες, εισέπραξα σημαντικές εμπειρίες. Ξέρετε, και μέσα στην συνείδηση και την ψυχή μου κάπου τα έχω ισορροπημένα τα πράγματα. Και για τους ανθρώπους που αγαπώ, όταν είμαστε και πάτσι κιόλας, θέλω να μιλάω με ειλικρίνεια.
19: Ναι, ο λαός...
20: Για κάθε ένα από τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν σήμερα στην κεντρική πολιτική σκηνή για την αριστερά και τον προοδευτικό χώρο, η ιστορία θα είναι αυστηρή. Σε ένα ερώτημα, κάνατε αυτό που έπρεπε για να απαλλάξετε τον Έλληνα του 2027 από την οχταετία της φτωχοποίησης και της ανηλαιούς εχθρότητας απέναντι στην πλειοψηφία των πολλών?
19: Ναι, αυτό είναι μια γενική αρχή, αλλά η οποία απαντάται με συγκεκριμένα...
20: Εξαντλήσατε τα περιθώρια των υπερβάσεων που έπρεπε να κάνετε για να αλλάξει αυτή η χώρα. Όχι για την επόμενη τετραετία, για τις επόμενες δεκαετίες. Δεν θα αναζητήσει κανένας την πολιτική διαδρομή του Γιαννούλη, του Καψόχα... του Καραμέρου, της Νοτοπούλου, του Μπάρκα, του Φάμελου, του Πολάκη, του Παπά της Δούρου. Θα αναζητήσει μία απάντηση σε ένα κεντρικό ερώτημα. Την ώρα που έπρεπε, τα χρόνια που έπρεπε, διαμορφώσατε τις συνθήκες για να απαλλαγεί ο τόπος από μια κατά γενική ομολογία κακή και επικίνδυνη κυβέρνηση.
19: Η απάντηση είναι εύκολη να δοθεί, αλλά το θέμα είναι το εξής.
20: Όχι, η απάντηση θα δοθεί στις εκλογές.
19: Θα δοθεί, αυτό λέω, και πριν τις εκλογές, αλλά στις εκλογές θα δοθεί με σαφήνεια και με εμφατικό τρόπο, κατά τη γνώμη μου. Αλλά...
20: Επειδή καταλαβαίνω ότι έχουμε και ιδιοροπή στην φιλοσοφία, θέλω να πω ότι με λίγα λόγια δεν είναι πλέον η προσωπική μας τύχη και η προσωπική μας πορεία στην πολιτική το μείζον. Το μείζον είναι αν μπορούμε να συντεμορφώσουμε συνθήκες που το βράδυ των εκλογών θα βγαίνει για τελευταία φορά από το Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
19: Ξέρετε κάτι, κύριε Γιαννούλη, τώρα για να μιλήσουμε αυτά, δεν έχουμε μόνο ροπή, έχουμε και ιστορική μνήμη. Θα σας πω το εξής, γιατί εγώ προέρχομαι από αυτό το χώρο. Όταν το ΚΚΕ εσωτερικού και ο Ρήγας τότε ήταν μικρά κόμματα και δίνανε πολύ μικρό κόμμα και προσπαθούσε να βρει βήμα αν τα κατάφερνε να μπει στη Βουλή, που άλλοτε τα κατάφερνε με δυσκολία, άλλοτε όχι. Αυτό που απέπνεε τότε ήταν η επιρροή που ασκούσε όμως και ο λόγος του και τα στελέχη του στην κοινωνία, ακόμα και επηρέαζε αποφάσεις που ήδη υλοποιούνταν ή εφαρμόζονταν από το τότε ισχυρό Πασόκ.
20: Μου περιγράφεται το σύνθημα «Μας αγαπούν, μας
19: συμπαθούν». Βεβαίως, αυτό γινόταν. Αυτό γινόταν όμως, είχε τεράστια επιρροή. Βεβαίως το
20: θυμάμαι. «Μας αγαπούν, μας συμπαθούν».
19: Του Λεωνίδα Κύρκου ήταν όλα αυτά.
20: Αλλά δεν μας ψηφίζουν.
19: Δεν μας ψηφίζουν. Αυτό το πράγμα λοιπόν είχε τέτοια δύναμη που περνούσε από άλλα κανάλια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, με ευθύνη των στελεχών του, και το λέω ας πούμε κινούμενος πολλά χρόνια και σε αυτό το χώρο, δεν εμπνέει καμία εμπιστοσύνη στην κοινωνία, δεν ακούγεται από την κοινωνία. Δεν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αναζητηθεί και να δούμε με ποιο τρόπο, ας πούμε, θα πάμε στην επόμενη μέρα. Γιατί να μην βάλουμε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων και
20: δεν
19: να τα αφήσουμε
20: παρά
19: για...
20: Δεν να συμφωνήσω μαζί σας.
19: Τι να πω. Είναι μια απογοητευτική κατάσταση. Εγώ δεν είμαι γενικά απαισιόδοξος άνθρωπος.
20: Κοιτάξτε, υπάρχει όμως και μια έκφραση που εμένα με έχει καθορίσει, ότι και σαν χαρακτήρα αισιοδοξώ ακόμα και από απόγνωση.
19: Κι εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά πρέπει να βλέπω και κινήσεις. Δηλαδή ακόμα και αυτό το γεγονός που φοβάμαι μέσα μου και δεν θέλω να το πω, ότι αυτό που είπα στην αρχή της εισαγωγής μου και ενθυμούμενος το στίχο του Οδυσσέα, τον τελευταίο του Οδυσσέα Ηλίτη, «Εγώ φεύγω, εσείς να δούμε τώρα», μιλάω για αυτό που έρχεται στο ΣΥΡΙΖΑ και με ανησυχεί. Και με ανησυχεί για τον τρόπο...
20: Πιστεύω ότι όλοι θα συμβάλλουμε ή πρέπει να συμβάλλουμε για το καλύτερο δυνατό στο λίγο χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές.
19: Αυτό, ας ελπίσουμε.
20: Και πιστεύω και στις ανατροπές στην αριστερά. Πιστεύω ότι έχουμε τη μεγαθυμία, τη γενναιότητα και την εσωτερική παλικαριά να υπηρετήσουμε ανατροπές που για άλλους μπορεί να θεωρούνται απίθανες, αλλά όταν νιώθουμε ότι είναι για το καλό της πατρίδας, τις κάνουμε.
19: Κύριε Γιαννούλη, κρατάω αυτό το τελευταίο, από όλη την κουβέντα μας θέλω να κρατήσω αυτό το αισιόδοξο με το οποίο κλείσατε τη συνομιλία μας. Ευχαριστώ για τη συνομιλία.
20: Εγώ ευχαριστώ.
19: Εύχομαι τα καλύτερα. Ήταν ο Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Α Θεσσαλονίκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Λοιπόν, νομίζω ότι έστω κι αν μας είδατε κάπως έτσι απογοητευμένους και στεναχωρημένους για κάποια πράγματα, χαραμάδες ελπίδας και αισιοδοξίας προσπαθήσαμε να περάσουμε. Επαφίεται σε άλλους πλέον αυτή η ιστορία. Ευχόμαστε σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε μαζί τη Δευτέρα, ελπίζουμε με καλύτερους όρους. Να περνάτε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Πριν από λίγους μήνες, το αθηναϊκό κοινό είχε μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον σπουδαίο Λιλιάν Τιραμ στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και με αφορμή το βιβλίο του «Λευκή Σκέψη». Ωστόσο, όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης προετοιμασμένοι να ακούσουν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ευνηδιάστηκαν καθώς βρέθηκαν μπροστά σε έναν διανοούμενο. Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στη Γαλλία του 1998. Η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Μουντιάλ, αλλά κοινωνικά είναι ένα καζάνι που βράζει. Ο Ζαν-Μαρί Λεπέν, ηγέτης της ακροδεξιάς, προκαλεί δηλώνοντας ότι η εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά γαλλική, επειδή πολλοί παίκτες της έχουν καταγωγή από τις πρώην αποικίες της Αφρικής και της Καραϊβικής. Αρκετοί ποδοσφαιριστές αντιδρούν. Η γαλλική κοινωνία διχάζεται. Η αριστερά καταδικάζει. Μέσα σε αυτό το κλίμα.
5: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.

0: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τη μείωση κατά 10 λεπτών αναλύτρω της τιμής της βενζίνης και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου των μειώσεων θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία δύο άνδρες και μία γυναίκα για την εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη που στοίχησε τη ζωή της Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομα που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο και έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκαν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν ταυτοποιηθεί. Συναγερμός στον αέρα σημάνε σήμερα το πρωί σε αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε το δρομολόγιο από το αεροδρόμιο Μακεδονία στο Μόναχο όταν έσπασε παράθυρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο επιβάτης υπήκοος Σερβίας. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου. Προκλήθηκε από συμπίεση της καμπίνας, έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου. Οι επιβάτες προσπάθησαν με επιτυχία να συγκρατήσουν τον 60χρονο Σέρβο που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο και τον τραβούσε ο αέρας. Ο πιλότος πάντως άλλαξε πορεία και επέστρεψε το αεροσκάφος στη Θεσσαλονίκη. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο που έσπασε παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση αυχένα. Την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να υποβάλει τις επόμενες ώρες και ο Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος ταυτόχρονα θα αποσαφηνίσει εάν θα παραδώσει την έδρα ή θα ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Από χθες ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στα χέρια των δυνάμεων της ισοκομματικής αντιπολίτευσης μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την αρχηγία. Εντός της ημέρας της συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας αναμένεται να αποφασιστεί ο οδικός χάρτης για τις απαιτούμενες αλλαγές στην οργανωτική δομή. Θα διευθετηθεί και το θέμα που προκάλεσε διχασμό για το αν θα πρέπει να αναβληθεί η προγραμματισμένη για αύριο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ένα σπουδαίο μάθημα κοινωνικής προσφοράς δίνουν οι συνταξιούχοι στην Καλλιγράχη της Θάσου. Με δικά τους έξοδα έφτιαξαν ένα νέο κτίριο στο ισόγειο του οποίου στεγάζεται το αγροτικό ιατρείο, ενώ στον επάνω όροφο διαμορφώθηκε διαμέρισμα για να φιλοξενούνται εντελώς δωρεάν οι νέοι αγροτικοί γιατροί. Τη θεατρική παράσταση «Ο Μάρξ και ο Μπακούνιν» στον παράδεισο του Κώστα Δεσποινιάδη παρουσιάζει η ομάδα Τσιριτσάντζουλες στη Θάσο. Το έργο θα ανέβει την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο θεατράκι του Θεαγέννη στο Λιμένα με ελεύθερη είσοδο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα.
1: Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
1: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
1: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 2592062472.
1: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά
1: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
10: από το ePavla Radio,
1: από το live24.gr.
10: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεσή με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αυτή την Παρασκευή τελειώνει η εβδομάδα δυναμικά με εξελίξεις πολλές και πολιτικές. Εντάξει, αν οι λέξεις δεν είχαν χάσει τη σημασία τους, θα λέγαμε δραματικές εξελίξεις και στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και αλλού και σε άλλα πεδία. Θα σας πούμε εμείς εδώ, θα σας πούμε και άλλες ειδήσεις οι οποίες, εντάξει, επειδή έχει αρχίσει η εσωκομματική συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, δεν τις περνάμε τις άλλες συζητήσεις, τις άλλες ειδήσεις έτσι. Εμείς θα τα λέμε όλα. Και είμαστε εδώ με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο και στις μουσικές. Θα δούμε τι θα προλάβουμε σήμερα, γιατί έχουμε πολλούς καλεσμένους λόγω των γεγονότων. Είναι ο Χάρης Οδάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να μας, για τα μηνύματά σας. Τα μηνύματά σας όμως μπορείτε να τα στέλνετε και στο Viber το 69 85 87 0059, και θα τα μεταδίδουμε όσα μπορούμε. Χτες είχαμε πολλά μηνύματα, είχαμε τον Κώστα τον Αρβανίτη εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, Κώστας Πιατές στην επιμέλεια της εκπομπής, στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, θα σας πω μια είδηση με επιφύλαξη, γιατί θέλω να δω ακριβώς πώς λέγεται στο άρθρο. Μαθαίνω λοιπόν ότι η κυβέρνηση από την πίσω πόρτα, η κυβέρνηση λοιπόν προωθεί, έτσι ας το πω έτσι με επιφύλαξη πριν δω το άρθρο ακριβώς πώς είναι, είναι ο νόμος 5313 του 26, προωθεί αυξήσεις και στους δικαστικούς λειτουργούς. Λοιπόν, εκτός από τους Μητροπολίτες τώρα, έχουμε αυξήσει και για τους δικαστές. Μαθαίνω. Θα δω το άρθρο πώς λέγεται, γιατί μιλάει για εναρμόνιση με τα μισθολόγια εκεί. Είναι λίγο μπερδεμένη η εκφορά εκεί, η σύνταξη αυτού του άρθρου. Πώς καταλαβαίνετε τώρα, αν δίνονται αυξήσεις και στους δικαστές και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στα στελέχη της Προεδρίας της Δημοκρατίας, και επίσης αυξήσεις και στους Προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών. Μαθαίνω. Λοιπόν, με αυτό το νόμο, σας τον λέω πάλι, 5313 του 2026. Και επειδή εγώ πάντα λέω τις πηγές μου και δεν κάνω την έξυπνη, να σας πω ότι αυτό το πρωτάκουσα από τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο να το λέει σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, χτες το απόγευμα, τον Real. Την ώρα δηλαδή που γινόταν όλο αυτό το τζέρτζελο με την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, σαφώς μεγάλη είδηση, δεν λέω όχι. Λοιπόν, την ώρα εκείνη μεταδιδόταν αυτή η είδηση, η οποία βέβαια δεν ξέρω πώς την έχουν ακούσει, και πρέπει να την τσεκάρουμε να δούμε, είπαμε, πώς είναι αυτό το συγκεκριμένο άρθρο και ποιο είναι το ύψος των αυξήσεων, γιατί μαθαίνω ότι είναι μεγάλο το ύψος των αυξήσεων. Τώρα, προσέξτε τώρα, αν έχουμε αυξήσεις στους δικαστές, αυξήσεις στους Μητροπολίτες, ο απλός παπάς δεν πήρε αύξηση, να έχετε πω, ο ιερέας, ο απλός έχει, έχουν αυτοί οι άνθρωποι μισθούς πείνας. Λοιπόν, έχουμε αυτά το τρακοσάρι. Έχουμε τις συλλήψεις. Τις συλλήψεις. Ξαφνικά βρήκαμε και τους ενόχους της Μαρφίν. Τώρα, τι να σας πω, δηλαδή, είναι τρεις, λέει, συλλάβανε, δεν ξέρω αν το είδατε πριν από λίγο, οι οποίοι έχουν εκδοθεί εντάλματα. Δεν είναι απλώς ότι είναι σε προώθηση συλλήψεις. Έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για τρεις υπεύθυνους για τα γεγονότα της Μαρφίν, με θύματα, και αυτή τη γυναίκα την άτυχη που ήταν έγκυος, αν θυμάστε, 2010 τώρα ήταν, 16 χρόνια μετά τους βρήκανε. Θα δούμε, δεν είμαστε αλίμονο, ότι η είδηση είναι είδηση. Και βρήκαν και τους τρεις τώρα που δολοφόνησαν την γυναίκα πάνω στη Θεσσαλονίκη, την μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε ακούσει όλο αυτό το τζέρτζελο που γινόταν, το αν είναι τρομοκρατία ή όχι, να δούμε τι είναι και αυτοί που συλλάβανε. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε τώρα από τα πολιτικά λίγο. Και το Σωτήρι τον Πολάκη. Καλό μεσημέρι, Σωτήρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννα.
0: Κοίτα τώρα, αν αυτή η πληροφορία περί αυξήσεων και στους δικαστές, ας πούμε, είναι αληθινή, νομίζω ότι μπορούμε να υποθέσουμε, έτσι, γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρο, αλίμονο έως ότου εξαγγελθεί, ότι κοντένει ο χρόνος για τις εκλογές. Τι λες εσύ?
1: Συμφωνώ, αλλά δεν πέφτουμε για αυτήν την είδηση από τα σύννεφα, όπως δεν πέφτουμε και για την άλλη είδηση, ότι βρήκαμε υπόπτους ή ενόχους με εντάλματα, όπως δες, και γιατί
0: τα εντάλματα σημαίνει ότι είναι βαριά ύποπτη,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: δεμένη,
0: δεν είναι απλώς,
1: πούμε, υπόπτη,
0: ναι, δεν είναι προσαγωγή, ας πούμε, είναι σύλληψη.
1: Αυτά όλα μυρίζουν εκλογές, όλα αυτά, το, ναι, προφανές, το προφανές.
0: 16 χρόνια μετά τώρα με τη Μαρφίν, έτσι.
1: Θυμίζω ότι είχαμε ξαναβρει ενόχους, αλλά εκείνοι στη συλλήψη είχαν οδηγηθεί σε πιά του.
0: Δικάστηκαν και απειλάγησαν.
1: Πλήρης
0: δηλαδή ήταν η πλήρης απαλλαγή. Εν τω μεταξύ, μαθαίνω ότι μέσα σε αυτή τη δικογραφία, την οποία δεν την έχουμε ψάξει αρκετά, Σωτήρη, αυτή τη δικογραφία της Μαρφίν, μαθαίνω από ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν νομικά τις οικογένειες, έτσι, των θυμάτων, ότι υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Επιφυλάσσομαι, θα τα πω κάποια στιγμή.
1: Το στηρίζω αυτό και κυρίως το ανακριτικό υλικό είναι τα ευρήματα. Για το έφλεκτο υλικό είναι η συζήτηση, το οποίο δεν είναι στην αγορά.
0: Ακριβώς. Και συγγνώμη, υπάρχουν καταθέσεις, λέει, για ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι οργανωμένοι ανεβαίνανε, ας πούμε, τη Σταδίου, αν θυμόμαστε, εκεί που γίνανε, οι οποίοι φορούσαν κουκούλες, ήταν οργανωμένοι οι άνθρωποι αυτοί. Τι σημαίνει οργανωμένοι, άραγε, από πού ήταν οργανωμένοι. Λοιπόν, βάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στις πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, έτσι. Χτες το απόγευμα. Δεν ήταν κεραυνός ενεθρία για σας, που καλύπτετε το χώρο.
1: Όχι, κεραυνός ενεθρία δεν είναι. Ήταν λίγο ευνηδιαστική, γιατί έφτανε η ώρα, νομίζω, της κρίσης αυτή την Κεντρική Επιτροπή, που θα γινόταν αύριο και δεν ξέρουμε αν θα γίνει ακόμη.
0: Ναι, είναι στον αέρα λίγο αυτό το αν γίνει.
1: Ναι, είναι στον αέρα, μετά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Mm-hmm. Αλλά το κλίμα είχε βαρύνει αρκετά. Φαίνεται ότι είδε δηλωμένη για τον πρόεδρο, δηλαδή η πλειοψηφία είχε χαθεί. Αρκετά στελέχη της πλειοψηφίας είχαν γυρίσει την πλάτη, να το πω έτσι απλά και κατανοητά, εξαιτίας κάποιων.
0: Είχε χάσει και την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή, λες.
1: Αυτό εκτιμώ και με βάση το ρεπορτάζ είναι αυτή.
0: Δεν το ξέρουμε ακόμα.
1: Γιατί, να σου το πω με τη λογική ότι υπήρχαν πολλές προθέσεις απουσιών. Mm-hmm. Δηλαδή να μην πάνε στο όργανο, να μην παρευρεθούν στο όργανο. Mm-hmm. Όπως αυτή την ώρα έχουμε απουσίες πάρα πολλές και από την πολιτική γραμματεία, την οποία ζήτησε να γίνει και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς.
0: Καλά, αυτό είναι το λογικό εδώ που τα λέμε. Πρέπει να γίνει και άμεσα τώρα.
1: Το θέμα είναι αν θα έχει απαρτία και αυτό το όργανο. Δεν τη βλέπω. Για την ώρα είναι μετρημένοι το πολύ 10 άνθρωποι.
0: Πώς είναι τα μέλη 30 που είναι συνολικά τώρα.
1: 30-31, αν θυμάμαι καλά. Αλλά 17, εν πάση περιπτώσει, θέλει για να έχει απαρτία το όργανο.
0: Τώρα, βέβαια,
1: να σου πω για να. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα οι δυο μας, ότι ξέρεις, σε αυτή τη φάση που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το καταστατικό και η λογική δεν προπορεύονται. Εδώ πάει η λογική των πραγμάτων σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που βρίσκεται το κόμμα για μια ακόμη φορά. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Τώρα, επί του πρακτέου, εδώ μαζεύτηκαν τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, όσοι μαζεύτηκαν, ο κ. Πολακητής, ο κ. Παπάς, η κυρία Δούρου, η κυρία Σαπουνά είναι εδώ, ο κ. Παναγιωτόπουλος είναι εδώ. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει κι άλλοι, δεν νομίζω, για την ώρα δεν έχω δει εγώ. Όπου να είναι αρχίζει. Και να δούμε ποια απόφαση θα πάρει. Πώς θα έχει γίνει ο χειρισμός, ποια τοποθέτηση θα κάνει η κυρία Σαπουνά. Η κυρία Σαπουνά, για να πληρώνει τα γραμματεία, έχει πει ότι δεν θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Έχει στείλει αντίστοιχα μηνύματα στα μέλη.
0: Έχει στείλει μηνύματα, νομίζω, στα
1: Αυτό υπάρχει κάθε τι.
0: Υπάρχει αντίδραση όμως στον κύριο Πολάκη, μεγάλη. Και νομίζω ότι δεν συμφωνούν σε αυτό. Ναι, δεν συμφωνούν σε αυτό ότι η κυρία Δούρου και ο κύριο Παπά. Νομίζω.
1: Ναι, θέλουν να γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Να δούμε τώρα με πόσα μέλη θα γίνει και η Κεντρική Επιτροπή αυτή. Ναι. Αλλά όλο αυτό, η παρέτηση Φάμελου, με όσα είπε, τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε, έχει πυροδοτήσει, όπως καταλαβαίνεις, ένα ντόμινο αποχωρήσεων. Πέφυγε ο γραμματέας της Βουλευτικής Ομάδας, ο κύριος Καλαματιανός, παραιτήθηκε.
0: Έφυγε από τη θέση του γραμματέα, να το πούμε αυτό, γιατί υπήρξε μια σύγχυση κάποια στιγμή το πρωί.
1: Ναι,
0: όχι από βουλευτής και όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Όμως αυτό
1: είναι θέσεις οι οποίες, όπως και του εκπροσώπου τύπου, θα σου πω, μόλις έχουμε τον νέο πρόεδρο του κόμματος.
0: Ορίσει και το νέο εκπρόσωπο τύπου. Για τον κύριο Γιαννούλη, λες. Ναι.
1: Για τον κύριο Γιαννούλη, είπε εξάλλου και ο ίδιος σήμερα. Είμαι υπό προθεσμία. Είμαι υπηρεσιακός, μάλλον να το πω αλλιώς. Υπηρεσιακός εκπρόσωπο τύπου. Ναι. Μέχρι να οριστεί νέα ηγεσία. Και εδώ που μιλάμε για νέα ηγεσία είναι το μεγάλο ζήτημα. Ναι. Ο Παύλος Πουλάκης θέλει να επιβάλει μια διαδικασία η οποία λέει το εξής. Στην ιδέα της Κεντρικής Επιτροπής, απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με δική του πρόταση να επανενταχθεί στην Βουλευτική Ομάδα. Και ο ίδιος να βάλει υποψηφιότητα, λέει, στην Βουλευτική Ομάδα για να είναι πρόεδρος.
0: Γι' αυτό θέλει και τη συνεδρίαση, όπως λες. Γιατί...
1: Όμως, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, το οποίο το έβαλα πριν από λίγο στον κύριο Πολάκη, δεν πήρα αυτή η απάντηση. Θεωρεί ότι, έτσι όπως το αντιλήφθηκα εγώ, για τον ρώτησα επανειλημμένος, ότι μπορεί να επιβληθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα με έναν τρόπο να στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, χωρίς πρόεδρο. Δεν έχω καταλάβει. Εκεί το χάνω, γιατί ο κανονισμός της Βουλής είναι σαφής και ρητός ότι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εντάσσει και απεντάσσει κάποιον βουλευτή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα από το κόμμα.
0: Όταν έχει παραιτηθεί, δεν υπάρχει πρόβλεψη, βέβαια. Γιατί πού να υπάρχει πρόβλεψη τώρα για όλα αυτά που γίνονται.
1: Η πρόβλεψη είναι ότι πρόεδρος πάλι που θα εκλεγεί θα ορίσει θα στείλει την επιστολή στον
0: πρόεδρο. Ναι, αλλά όταν εκλεγεί εκείνο, ο κύριος Πολάκης, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να είναι στην βουλευτική ομάδα που θα εκλέξει τον πρόεδρο. Αυτό είναι το θέμα. Yeah. Και γι' αυτό και ζητάει και τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία κοινοβουλευτική ομάδα θα συνεδριάσει από ό,τι, όπως όλα δείχνουν, την άλλη εβδομάδα, έτσι.
1: Την άλλη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, υπολογίζεται αυτή η συνεδρία.
0: Έχει μια διαδικασία.
1: Προφανώς αυτό που έχει στο μυαλό του ο κύριος Πολάκης είναι να μπει κάποιος υπηρεσιακός πρόεδρος, να στείλει την επιστολή και μετά να γίνει η κανονική εκλογή του νέου πρόεδρου.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι και πόσα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι παρόντα εκείνη την ώρα.
0: Έχουμε πληροφορίες για παραιτήσεις και άλλες.
1: Ναι, γιατί το μόνο σίγουρο αυτή την ώρα είναι ότι υποψήφιο δεν θα έχουμε για την κοινοβουλευτική ομάδα πρόσωπο ή βουλευτή ο οποίος προτίθεται να παραιτηθεί ή θέλει να μετακινηθεί στην Ελλάδα στο Αλεξίπρα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλει αντιπαραθετική κίνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Παραιτήσεις είχαμε σήμερα την επίσημη του κ. Καραμέρου. Mm. Ο κ. Πίζης έβγαλε επιστολή με αρκετές εκμές, έχω να σου πω.
0: Ότι δεν παίρνει την έδρα.
1: Ότι δεν παίρνει την έδρα.
0: Και την παίρνει η κυρία.
1: Την παίρνει η κυρία Κοροβέση, που είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Καστελάκη, των Δημοκρατών. Δεν ξέρουμε αν θα την κρατήσει. Προφανώς θα την κρατήσει.
0: Αυτό είναι
1: πιθανότερο.
0: Χάος πολιτικό.
1: Θα ακολουθήσει χάος. Θα σου πω μόνο το εξής, ότι αν έχουμε, για παράδειγμα, έναν πρόεδρο ο οποίος υπηρετεί το σενάριο και το σχέδιο της αυτόνομης πορείας, της αυτοδύναμης καθόδου στις εκλογές. Πρακτικά ανοίγω τους ζυγούς, λύσατε, φεύγουν όλοι οι βουλευτές γύρω στους 15, 10, 14, πάνω από 10 σίγουρα, οι οποίοι θα ανεξαρτοποιηθούν σε πρώτο χρόνο και άλλοι θα αφήσουν και από τώρα την βουλευτική τους έδρα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει εκεί και τι θα ακολουθήσει σε επίπεδο αναπληρώσεων. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα σε επίπεδο βουλευτών και πώς θα είναι αυτό το κόμμα στη Βουλή πια, ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι τα πρόσωπά του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως, για να ανακεφαλαιώσουμε, η επόμενος σταθμός είναι και σήμερα, πολιτική γραμματεία.
1: Πολιτική γραμματεία.
0: Είναι από λίγο, μόπες έχουν αρχίσει και μαζεύονται, αλλά δεν ξέρουμε αν θα έχουν απαρτία. Αύριο Κεντρική Επιτροπή, κάποιοι το θέλουν, κάποιοι λένε αναβολή. Την άλλη εβδομάδα, κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλέξουν τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής, ο οποίος πρόεδρος, όπως όλα δείχνουν, είναι αυτός που θα οδηγήσει και το κόμμα σε εκλογές, έτσι. Γιατί
1: ναι,
0: πότε θα προλάβουν να κάνουν νέα εκλογή Προέδρου, ξέρω εγώ, νομίζω ότι δεν προλάβουν.
1: Η εκλογή Προέδρου, σύμφωνα με το σενάριο του κυρίου Πολάκη, είναι να γίνει μετά τις εθνικές εκλογές, για να μπορεί να ανασυνταχθεί το κόμμα. Αλλά εδώ υπάρχει το δίλημα, το ερώτημα, γιατί αυτό το μέτωπο που είχαμε δει παπάς Πολάκη Δούρου έχει σπάσει πια.
0: Ναι, είναι παπάς Δούρου και απέναντι ο Πολάκης.
1: Και Πολάκης απέναντι. Η Δούρου θέλει να κρατήσει το κόμμα, βάζει μπροστά τις μηχανές για να διεκδικήσει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, άρα και του κόμματος. Και το είναι ένα πρόσωπο που εκτιμάται από διάφορους ότι μπορεί να συγκρατήσει μπορεί να και κάποιους βουλευτές.
0: Ναι, και ότι μπορεί να είναι και πρόεδρος, έτσι, για να τα λέμε όλα.
1: Ναι, τα ακούω.
0: Από χτες και στα κανάλια και παντού. Έβγαλες ένα ενδιαφέρον θέμα για να μιλήσουμε και για την ουσία τώρα, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τις διαδικασίες πάντα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, έβγαλες ένα ωραίο θέμα στο Μέγκα που έλεγες ότι στο μικροσκόπιο τέλος πάντων του Κογκρέσου ότι οι Αμερικανοί παρακολουθούν στενά αυτό το θέμα των υποκλοπών.
1: Ναι, και το βρήκαν
0: την Ιντελέξα, ναι. Την Ιντελέξα την παρακολουθούν ως εταιρεία, ας πούμε, που λειτουργεί ή που λειτουργήσε με τον τρόπο που λειτουργεί στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον το αμερικανικό?
1: Θα σου πω. Ναι. Και εδώ θα κάνω και το σχόλιο μου κινώντας, γιατί είχαμε μια κουβέντα στην αρχή για τις συλλήψεις που είπαμε για τη Μαρφίν, για τους αυξήσεις τους μισθούς. Υπάρχει σε προεκλογικό χρόνο και αυτή η υπόθεση των υποκλοπών, η οποία δεν κλείνει, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Καταλαβαίνεις
0: είναι τραύμα
1: από μένα,
0: μεγάλο τώρα αυτό. Για
1: την εμπειρία στο δικαστικό ρεπορτάζ τόσα χρόνια. Τώρα, τι γίνεται λοιπόν. Στην Αμερική έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην Ιντελέξα. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους που ασχολούμαστε και εμείς εδώ στην Ελλάδα με τη συγκεκριμένη εταιρεία, είναι η εταιρεία του Τσαλ Μπίλιαν.
0: Έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα για τη δραστηριότητα της Ιντελέξα στην Ελλάδα ή στην Αμερική?
1: Στην Αμερική.
0: Για την Αμερική. Έχει και εκεί επομένως κρούσματα.
1: Είναι η εταιρεία κρούσματα. Λοιπόν, είναι η εταιρεία του Τάλ Ντίλιαν, του πρώην Ισραηλινού στρατιωτικού.
0: Αυτό που έχει τα χαρτάκια.
1: Έφερε το Predator στην Ελλάδα. Ωραία. Άρα το Predator λειτουργήσε και στην Αμερική και ήδη υπάρχουν και εκεί θύματα του Predator και πολιτικοί γερουσιαστές και δημοσιογράφοι και άλλα πρόσωπα. Καταλαβαίνεις γιατί εκτεταμένο δίκτυο έχει απλωθεί με το Predator κατακτοπίας επί της ουσίας, γιατί περί αυτού πρόκειται και παρακολουθήσεων σε όλο το δυτικό ημισφαίριο. Για αυτά τα πρόστιμα λοιπόν εστάλει επιστολή τις προηγούμενες μέρες στον Ρουμπίο, Υπουργό Εξωτερικών, και στον Υπουργό Οικονομικών, Μπένσετ, το οποίο ρωτούν τι γίνεται με αυτά τα πρόστιμα, αν επιβάλλονται, πού βρίσκεται η διαδικασία. Mm. Το πιο ενδιαφέρον όμως προέκυψε στην πορεία όταν βγήκε αυτή η είδηση, οφείλω να σου πω, ότι οι Αμερικανικοί κύκλοι, οι οποίοι έχουν το ραντάρ τους πάνω στην δραστηριότητα αυτής της εταιρείας, στην Τελέξα, με το παράνομο λογισμικό, μόλις είχαν στα ραντάρ τους, την έχουν και εδώ μάλλον την εταιρεία και την εξέλιξη της υπόθεσης και την Ελλάδα. Υπέπεσε στα ραντάρ τους και η εξέλιξη που είχαμε στην Επιτροπή Θεσμών, όπου ουσιαστικά η γαλάζια πλειοψηφία έβαλε μπλόκο.
0: Στο να κληθεί ο Ντίλιαν. Ναι.
1: Στην Ντίλιαν και του Δημητριάδη, που καταλαβαίνει ήταν ένα καθολικό αίτημα της αντιπολίτευσης. Και τον μπλοκάρανε με το επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα πλέον. Το 2022 όμως ήταν δημόσια πρόσωπα και τους καλούσαν.
0: Γιατί είναι η πρώτη ιδιότητα. Κάτσε ρε Σωτήρα, με στριλάνουν. Εμείς παρακολουθούμε τις εργασίες της Βουλής. Ένα λεπτό. Εγώ έχω το προηγούμενο της Νοβάρτης. Στην προανακριτική δεν εκλήθη ο κύριος Μιονής. Ήταν δημόσιο πρόσωπο ο κύριος Μιονής. Με στριλάνουν τώρα. Τι είναι αυτά τώρα. Οδηγηθήκαμε στο ειδικό δικαστήριο σχεδόν. Εμείς εντάξει, απαλλαγήκαμε, αλλά παραλίγο να οδηγηθούμε στο ειδικό δικαστήριο με την κατάθεση μειονία. Έχουμε τρελαθεί εντελώς τώρα.
1: Και
0: εγώ και ο Φιλιππάκης και ο. Σε παρακαλώ τώρα. Αυτά είναι, δεν αντέχουν στη λογική. Δεν είναι δημοκρατία.
1: Αυτό το επιχείρημα, αυτό το επιχείρημα το έχει βγάλει ο κύριος Βορύδης, ως νομικός.
0: Ναι, το έχει ο κύριος Βορύδης, αλλά. Είναι ανιστόρητο το επιχείρημα. Το λιγότερο.
1: Ο οποίος κύριος Βορύδης υπήρξε θύμα του Predator και δεν έχει κινηθεί νομικά για να δει. Ναι,
0: και είπε, λέει, γιατί λέει, πήγε στον εισαγγελέα, μας έλεγε κάτι περίεργα, ας πούμε. Τώρα,
1: δεν έχω να εισφέρω τίποτα.
0: Δεν έχω να εισφέρω, λέει, πώς δεν έχει να εισφέρει. Το κινητό σου να εισφέρει, να δούμε. Το κινητό του.
1: Απάντηση,
0: να μας δώσει το κινητό του να δούμε τι ίχνη έχει, ας πούμε.
1: Δεν πήγε ούτε το κινητό του. Ούτε το κινητό του. Και επίσης ο ένας κρύβεται πίσω από τον άλλον. Οι εισαγγελείς που αρχιοθετούν με τα θύματα. Προστάτες, όπως λέει η αντιπολίτευση των θητών. Άρα καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα δεν τελειώνει. Έχουμε και τις 8 αγωγές των εκατομμυρίων από τα αστικά δικαστήρια, που και εκεί πάλι.
0: 7,5 εκατομμύρια ζητάνε.
1: Λέει ότι θα εισφέρει και στο ποινικό σκέλος αυτή η διαδικασία του αστικού δικαστηρίου. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν κλείνει με τίποτα. Έχουμε και τον κύριο Σαμαρά, βέβαια, που έκανε και αυτό έγκληση στον Άριο Πάγο. Έγκληση αναφορά στον Άριο Πάγο. Μάλλον έτοιμα στον Άριο Πάγο να δείτε.
0: Μιλητήρια αναφορά έκανε. Καλά το λες. Μια χαρά
1: ναι, το λες. Και τη δική του υπόθεση.
0: Λοιπόν, αυτά. Σωτήρη, ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Και για που μας έδωσες τα φώτα σου και για τα πολιτικά δρόμενα, έτσι, τα οποία είναι δύσκολα σήμερα. Πάμε τώρα. Να πω ένα γεια στην κυρία Κουντουρά, Έλενα Κουντουρά, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να πάμε αλλού τώρα. Πάμε στην Ευρώπη. Κυρία Κουντουρά, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, πολύ για την
0: θα κάνουμε τη διακοπή, την κατανόησή σα, γιατί εδώ πέφτουν οι ειδήσει, θα το χαλάζει σήμερα. Και αστυνομικέ και δικαστικέ, εδώ γίνεται χαμό. Λοιπόν, και αμέσω μετά, με ένα πολύ μικρό διάλειμμα, να μιλήσουμε για τα ευρωπαϊκά περισσότερο.
3: Το κόκκινο.
4: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Δακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυραφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν, με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με την κυρία Έλενα Κουντουρά, ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να μας πει για τα ευρωπαϊκά θέματα και για τις μεταφορές, γιατί όλα τα παρακολουθούμε. Να αρχίσουμε.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
5: Auto Center Service.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
10: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
11: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
11: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
12: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
11: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
11: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
13: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
14: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
13: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
14: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
13: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανία. Μανού και Τσολάκη Γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
14: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
13: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
15: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
16: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
15: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
18: Και η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι είχε ήδη ενημερώσει από το 22, αν δεν κάνω λάθος, και η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε μέχρι σήμερα να μην συμμορφωθεί. Γι' αυτό λοιπόν, μετά από όλες τις προειδοποιήσεις και την αιτιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επανήλθε το Μάρτιο του 26, εγώ με κοινοβουλευτική ερώτηση, και πλέον τώρα η Ελλάδα πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Μια υπόθεση
18: γιατί
0: που αφορά χιλιάδες.
18: Δεν θέλει, ναι, δεν θέλει να συμμορφωθεί με, την,
0: οδηγία, με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Με το νοσιακό δίκαιο, ναι, και παραπέμπεται μια υπόθεση που αφορά χιλιάδες γυναίκες. Γιατί
18: είναι γυναίκες αναπληρώτριες, όχι μόνο, είναι και άντρες αναπληρώτριες σε θέματα υγείας.
0: Σωστό.
18: Διστάζουν να δημιουργήσουν οικογένεια γιατί αντιμετωπίζουν οικονομική και εργασιακή ανασφάλεια. Όταν έρθει η ώρα να γίνει μητέρα, η πολιτεία δεν τις αντιμετωπίζει ισότιμα. Οι άντρες και οι γυναίκες που νοσούν δεν στηρίζονται ισότιμα και είναι αδιανόητο οι άνθρωποι να αναγκάζονται να αποφασίζουν ανάμεσα στη μητρότητα, την εργασία ή την υγεία τους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι απίστευτο
0: είναι
18: αυτό που συμβαίνει.
0: Εργασιακός μεσαίωνας τώρα είναι αυτό.
18: Όπως επίσης, θα στήξω και ένα άλλο θέμα, χωρίζονται οικογένειες. Δηλαδή, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί από τη Θεσσαλονίκη μπορεί να πάει είτε άντρες είτε γυναίκα σε ένα νησί. Και αφήνει πίσω οικογένεια με παιδιά κλπ. Και μετά μιλάμε για το δημογραφικό. Πόσο υποκριτικό είναι αυτό.
0: Έτσι είναι, γιατί η κυβέρνηση υποτίθεται ότι δίνει σημασία σε αυτό και ότι υπάρχει πρόβλημα και αυτό και επιδόματα.
18: Δεν είναι όμως δεν είναι τα επιδόματα.
0: Είναι
18: ουσιαστικές πολιτικές που να μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να κάνουν οικογένεια. Και είναι φυσικά και το οικονομικό, γιατί δεν μπορεί ένας νέος με 800 ευρώ χοντρικά να το πω.
0: Που είναι και στον αέρα, κυρία Κουντουρά, είναι στον αέρα. Δηλαδή σε κάθε σχολική χρονιά δεν είναι βέβαιο ότι θα διοριστεί ο συγκεκριμένος. Έτσι, είναι ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτό είναι.
18: Και ξέρετε κάτι, από τη στιγμή που υπάρχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, γιατί υπάρχουν τόσες χιλιάδες αναπληρωτές που μέχρι τα 40 τους είναι αναπληρωτές. Άρα υπάρχει ένα σύστημα εδώ το οποίο αν θέλετε δημιουργεί προβλήματα και δεν συμμορφώνεται η ελληνική κυβέρνηση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
0: Είναι αυτό ότι υπάρχει ένα επιστημονικό προλεταριάτο, κυρία Κουντουρά, στην Ελλάδα. Επιστήμονες είναι αυτοί οι άνθρωποι, έχουν σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών μας.
18: Ναι, θα σας πω κάτι. Τώρα εξετάζω ένα βιβλίο που μου ήρθαν κάποιες καταγγελίες, το οποίο παραπέμπει στον προηγούμενο αιώνα. Δηλαδή μιλάει για το ρόλο της γυναίκας και του κοριτσιού και του αγοριού και λέει το ψάχνω, θέλω να...
0: Βιβλίο που διδάσκεται, εννοείται θα διδάσκεται.
18: Ένα καινούριο βιβλίο που θα διδάσκεται στο γυμνάσιο.
0: Α, στο γυμνάσιο είναι.
18: Γυναίκας, βεβαίως. ότι είναι ένα καινούργιο βιβλίο, το οποίο θα εισαχθεί. Και έχω κάποιες καταγγελίες, έχω βάλει το γραφείο μου και το ψάχνει, αλλά μου αναφέρανε πως λέει ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι να φροντίζει το σπίτι, ο ρόλος του άντρα είναι να...
0: να φέρει χρήματα. Το...
18: ναι, δηλαδή στον 20ο... Σε ποιον αιώνα ζούμε?
0: Στον 19ο.
18: Λοιπόν, εάν όντως ισχύουν όλα αυτά, πρέπει να δούμε αυτό το βιβλίο, γιατί πραγματικά είναι πολύ αναχρονιστικό. Όμως, ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα ήθελα να σας πω είναι τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών
0: μεταφορών. Αυτό θα σας ρωτούσα, και τα δικαιώματα από τη μια, γιατί καλοκαίρι είμαστε, υπάρχει, άνθρωποι κυκλοφορούν, έχουμε τουρισμό στην Ελλάδα. Από την άλλη, θα ήθελα να μου πείτε και για την ασφάλεια των μεταφορών. Έχει μπει ένα
18: Κοιτάξτε,
0: θέμα,
18: η ασφάλεια των μεταφορών, όπως σας είπα, είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο έχω κάνει αρκετές παρεμβάσεις και είμαστε στην αναμονή, δεδομένου ότι έχει ενημερωθεί η Κομισιόν και περιμένουμε τις απαντήσεις. Η Ελλάδα έχει αναχρονιστικά τεχνολογικά συστήματα, δεν συντηρούνται και, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, οι προσλήψεις που γίνανε, ευτυχώς, έστω και καθυστερημένα, θα πάρουν έως και 2 χρόνια για να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι σε αυτά τα πολύ σοβαρά πόστα. Όμως, όπως είδατε, μπήκε ο ιδιωτικός τομέας. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας, επειδή αφορά τις αεροπορικές εταιρείες κλπ, αναγκάστηκαν να χρηματοδοτήσουν κάτι που έπρεπε να έχει κάνει η κυβέρνηση, η σημερινή πολιτεία.
0: Με τα χρήματα που εισπράττει απ' έξω, να εξηγούμαστε. Έτσι.
18: Δεν αυτό. Έχει σημασία, έκαναν παρέμβαση, αλλά ακόμα και αυτό... πριν το 27 δεν θα έχει ολοκληρωθεί. Όμως μιλάω για τους κανόνες και για τα δικαιώματα των επιβατών, διότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. 13 χρόνια υπήρχε αδιέξοδο διαπραγματεύσεων. Δηλαδή το Συμβούλιο, αν θέλετε, στήριζε αρκετά τις εταιρείες. Οι εταιρείες όμως τι θέλουνε? Θέλανε να μην πληρώνουν αποζημιώσεις. Ακόμα και αν υπήρχαν 2 και 3 ώρες καθυστέρηση, θέλανε να αυξήσουν τα όρια, θέλανε η οικογένεια με ανήλικα να πληρώνει τη θέση έτσι ώστε να καθίσουν όλοι μαζί. Τέλος πάντων, πετύχαμε, και είναι μια μεγάλη επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτον, να υπάρχει αποζημίωση για 3 ώρες καθυστέρηση. Επίσης, οι οικογένειες να κάθονται όλες μαζί, δωρεάν, αν είναι δυνατόν να χωρίζονται τα παιδιά και να πρέπει να πληρώσουν έξτρα. Και ενισχύσαμε γενικά τα δικαιώματα σε άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, και θα δικαιούνται αποζημίωση και αυτόματα, αν θέλετε, θα ενημερώνονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και επιμείναμε σε ένα θέμα το οποίο δεν το κερδίσαμε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην επιβαρύνονται με επιπλέον χρεώσεις στη χειραποσκευή. Δηλαδή να έχουμε δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς χειραποσκευής, όπως προβλέπει η νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης.
0: Υπάρχει ένα όριο κιλών εκεί πέρα, έχουμε ένα θέμα.
18: Όχι. Δεν κατοχυρώθηκε αυτό. Και εγώ ζήτησα, στην επόμενη αναθεώρηση του κανονισμού για τις αεροπορικές υπηρεσίες, αυτό να το δούμε. Γιατί δεν μπορεί να μην ρυθμίζονται ούτε οι διαστάσεις των χειραποσκευών. Δηλαδή, η κάθε εταιρεία έχει διαφορετικές διαστάσεις στη χειραποσκευή. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα όταν έχεις πολλαπλά ταξίδια με μία χειραποσκευή.
0: Όπως πρέπει να μπαίνεις μέσα στα site, να βλέπεις τις προδιαγραφές εκεί πριν ταξιδέψεις. Τώρα γίνονται αυτά.
18: Είναι δύσκολα όλα αυτά. Δεν διευκολύνουν τέλος πάντων το ταξίδι. Γενικά όμως ήταν μία μεγάλη επιτυχία, γιατί κατορθώσαμε να αναβαθμίσουμε τέλος πάντων αυτή την οδηγία και ελπίζω στην αναθεώρηση του κανονισμού για τις αεροπορικές υπηρεσίες να λύσουμε και τα άλλα θέματα.
0: Λοιπόν, κυρία Κουντουρά, δεν ξέρω αν έχουμε... Εγώ σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας αυτή τη δύσκολη μέρα.
18: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και πρέπει να κλείσουμε, γιατί πάω στο επόμενο θέμα ολοταχώς.
18: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Όχι, εγώ που μας μεταφέρετε έτσι και άλλα θέματα.

0: Για πάμε τώρα. Πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο από το ΠΑΣΟΚ. Είναι ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας. Να τα λέμε, κύριε Κατρίνη, γιατί δεν ξέρω τώρα. Μήπως πλησιάζουν εκλογές. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας καταρχήν.
1: Να είστε σίγουροι ότι εκλογές πλησιάζουν.
0: Να είμαι σίγουρη. Για πείτε μου, ναι, ας αρχίσουμε με αυτό. Γι' αυτό και είπα την ιδιότητά σας αυτή. Λοιπόν, τι εκτιμάτε εσείς? Βλέπω εδώ συλλήψεις γίνονται. Τι να πω τώρα, εδώ είναι.
1: Η κατάσταση στην καθημερινότητα είναι πολύ δύσκολη. Θα έλεγα είναι μη διαχειρίσιμη πλέον. Όχι από τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά από τους Έλληνες πολίτες. Η ακρίβεια σαρώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση είναι ανίκανη και απρόθυμη να κάνει παρουσιαστικά μέντρα, να κάνει κάποιες κινήσεις επικοινωνιακές, ότι δήθεν συμφώνησε με το σούπερ μάρκετ, να παγώσουν οι τιμές, να μειωθούν μετά, χωρίς να ξέρουν πού, πώς, ποια προϊόντα. Δηλαδή, ξέρετε, μόνο εξαγγελίες. Ίσα-ίσα για να περνάνε οι μέρες και να νομίζουν οι πολίτες ότι κάτι γίνεται, αλλά οι πολίτες πάνε σούπερ μάρκετ, τονίζουν, βλέπουν και κυρίως διαπιστώνουν περί τα μέσα του μήνα ότι το εισόδημά τους δεν αρκεί για να πάρουν και τα βασικά διατροφής.
0: Πάμε σούπερ μάρκετ όλοι.
1: Και ταυτόχρονα, κύριε Παπαδάκου, δυστυχώς για τη χώρα, είδαν όλοι οι Έλληνες πολίτες πριν από τρεις μέρες και δύο μέρες τι έγινε στην Άγκυρα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δυστυχώς η χώρα δεν βγαίνει ενισχυμένη. Τουναντίον θα έλεγα βγαίνει πολύ ενισχυμένη η γειτονική μας χώρα, που είναι και η μοναδική υπαρκτή απειλή για την Ελλάδα, η Τουρκία. Λοιπόν, το λέω, αλλά θα περίμενα τον πρωθυπουργό της χώρας να θέσει όχι στα κανάλια εκτός της Σύνοδου, μέσα στη Σύνοδο, το θέμα του Κάζου Μπέλη και τις επικείμενες ψήφισης της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία, μια χώρα που θεωρεί
0: κανείς σύμμαχος. Εδώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι λέει ότι το θέσαμε το Κάζου Μπέλη, το έθεσε και στον Economist, ναι.
1: Εντάξει, στα φορά το είπε, δεν θα διαφωνήσω, το είπε στα φορά, το είπε στα μέσα ενημέρωσης έξω από τη Σύνοδο.
0: Ναι, αλλά μέσα στη Σύνοδο λέτε.
1: Δηλαδή. Μέσα όμως δεν υπάρχει στα πρακτικά της Σύνοδος επίσημη θέση της χώρας ότι η Ελλάδα στυλιτεύει ότι μια χώρα σύμμαχος όπως η Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και ταυτόχρονα πάει να περάσει τη γαλάζια πατρίδα κόντρα στο δίκτυο της θάλασσας, άρα πως αυτό συνάδει με μια λογική συμμάχου. Αυτό ο κ. Μητσοτάκης δεν τόλμησε να τα πει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και έκανε δηλώσεις για στρατιωτική κατανάλωση για προφανείς λόγους. Μία οικονομία λοιπόν, μία το γεγονός ότι αυτό που θεωρούσε πολύ μεγάλο του πλεονέκτημα, τον χειρισμό των εθνικών θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής, που η Ελλάδα δυστυχώς επεδείχθηκε, κύριε Παπαδάκου, δεν είναι φτωχός συγγενής και στη Συμμαχία, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Γιατί χορτάσαμε από καλά λόγια για τον κύριο Ερντογάν και τι καλός και τι ηγέτης και τι φοβερό.
1: Φοβερό. Θυμάστε ότι πανηγύριζε ο κ. Μητσοτάκης ότι πέταξε την Τουρκία έξω από το safe. Το θυμάστε.
0: Το θυμάμαι. Όμως, και ναι, η κυρία Φόντερ Λάιεν που είναι και φίλη του, γιατί παρατηρεί στη βίλα του, άρα είναι φίλη του. Λοιπόν, τους βάζει από την πίσω αυτό, πόρτα. Είδατε, όχι.
1: Ναι, συμφωνίες με τη Γαλλία, με την Ιταλία, με την Ισπανία, με τη Μεγάλη Βρετανία. Με όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία συνάπτει συμφωνίες και αμυντικές και εξοπλιστικών προγραμμάτων. Αλλά παρόλα αυτά, εδώ ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι έθεσε το Κάζου Μπέλη, ότι πέταξε την Τουρκία εκτός safe. Δυστυχώς όμως η κατάσταση δεν είναι καλύτερη δυνατή, θα έλεγα. Και αυτό μας προξενεί μια ανησυχία. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ εγκαίρως είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους που υπάρχουν στα εθνικά θέματα στην εξωτερική πολιτική. Αλλά και η καθημερινότητα για ακρίβεια νομίζω.
0: Κύριε Κατρίνη, ναι, θα ζητήσετε ενημέρωση για τα εξωτερικά θέματα. Τώρα μιλάω για το τι έγινε σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, γιατί γίνανε αυτά που είδαμε, τη συνέντευξη τύπου κλπ. Αλλά θα γίνουν και συζητήσεις από πίσω, δεν είναι βέβαιο αυτό.
1: Εγώ δεν νομίζω, κυρία Παπαδάκου, ότι υπήρχε κάτι κρυφό στη σύνοδο κορυφής. Νομίζω ότι ήταν σαφές ότι το ΝΑΤΟ αποφάσισε να λειτουργήσουν δύο στρατηγία. Το ένα στα Άδανα θα έχει την ευθύνη της αεροπορικής άμυνας του Αιγαίου, της Κύπρου και της Νότων της Μεσογείου.
0: Φοβερό. Ο εισβολέας θα προστατεύει
1: φοβερό.
0: Το νησί.
1: Το Αιγαίο και την Κύπρο.
0: Αυτό είναι φοβερό. Ειδικά για την Κύπρο.
1: Μπλοκαρίστηκε ο στρατιωτικός αγωγός καυσίμων Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας από την Τουρκία. Προσέξτε με. Έτσι. Αυτό ήταν κανονικά να ανακοινωθεί ως απόφαση της Συνόδου Κορυφής. Μετατέθηκε και τέθεσε βέτο η Τουρκία. Να καταλαβαίνετε ότι οι αποφάσεις σημαντικές, όπως επίσης το γεγονός ότι η Ελλάδα στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας της αμυντικής βιομηχανίας βρέθηκε σε πολύ χαμηλή κατάταξη σχέση με άλλες χώρες, αυτά δείχνουν ότι δυστυχώς η επικοινωνία του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να πείσει τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και τις εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης και ο Βαλακού δεν τολμάει να πάει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πει στους Ευρωπαίους εταίρους ότι εδώ, εσείς που ήρθατε στον Εύρο το 2020 και είπατε ότι η Ελλάδα είναι Σύνοδο της Ευρώπης, δεν προστατεύουμε.
0: Με εκείνο το τείχος το περίφημο. Ναι. Αναρωτιέμαι σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή το τείχος.
1: Τώρα που η Τουρκία θα ψηφίσει τη γαλάζια πατρίδα, να επιβάλλεται και οι Ρώσοι στο Ευρωκοινοβούλιο, με πρωτοβουλία των Ευρωβουλευτών ΠΑΣΟΚ, πήρε μια απόφαση, ένα ψήφισμα καταδίκης της πρόθεσης Τουρκίας κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας να ψηφίσει τη γαλάζια πατρίδα. Ο Μητσοτάκης δεν τολμά να το θέσει αυτό σε επίπεδο συνόδου κορυφής. Άρα πώς περιμένουμε οι εταίροι μας στην Ευρώπη και οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ να μας υπερασπιστούν και να στηρίξουν τα δικά μας δικαιώματα και τις δικές μας επιθυμίες, όταν δεν τα θέτουμε καν, κυρία Παπαδάκου?
0: Ναι. Τώρα από την άλλη έχουμε και τη θεσμική κρίση που υπάρχει σε συνεχή εξέλιξη στην Ελληνική Βουλή. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη μη κλίση του κυρίου Ντίλια, αναφέρομαι σε όλα αυτά που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα. Βεβαίως με κορυφαία υπόθεση, την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και του ΟΠΕΚΕΠΕ, μην την υποτιμάμε, η οποία είναι η κατασπατάληση των χρημάτων που θα έπρεπε να καταλήξουν σε έντιμους αγρότες και έχουν καταλήξει στους επιτίδιους. Για πείτε μου, επειδή ακούω τώρα ότι είναι και στο ραντάρ των Αμερικανών όλη αυτή η ιστορία των υποκλοπών, το Κογκρέσο, μήπως τους τραβήξουν τα αυτοί και από εκεί, τι να πω.
1: Κύριε Παπαδάκου, που πιάστηκε αριθμούς των σκανδάλων και των υποθέσεων που η Ελλάδα επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και κ. Μητσοτάκη δεν θυμίζει σε τίποτα.
0: Έχετε μετρήσει πόσες υποθέσεις έχουν απασχολήσει?
1: Μα σας λέω, ουκέστην αριθμούς. Δηλαδή,
0: αμέτρητες.
1: Εδώ τώρα ο ΠΚΠ, σπιτάκια, απευθείας αναθέσεις.
0: Έγινε ντου προχτές και αυτό πέρασε. Και στα... Έγινε ντου σε μεγάλη εταιρεία που έχει σχέση με αυτό που λέτε.
1: Όπου και να ανοίξει, δηλαδή, βλέπει από κάτω να υπάρχει το Μαξίμου ΑΕ, το οποίο δρομολογεί διαδικασίες με τους εταίρους. Με πακτολό χρημάτων τα οποία δεν πήγαν στην πραγματική οικονομία και πολύ περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως πολύ σωστά είπατε, αντί πραγματική γεωργή κτηνοτρόφη που ήλιο με ήλιο παλεύουν κόντρα και σε αντίξωες συνθήκες να κρατηθούν και να παράξουν για να μπορούν στα μεγάλα αστικά κέντρα οι πολίτες να καταναλώνουν ποιοτικά προϊόντα και όχι εισαγόμενα αμφιβόλου προελέγχου.

0: Δημοκρατία για να αποδείξει και να καταδείξει και στον πλέον κακόπιστο ότι εδώ το σκάνδαλο έχει τη σφραγίδα και την υπογραφή του κύριου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του.
1: Είναι απολύτως γαλάζιο.
0: Υποκλοπές.
1: Ναι. Είναι απολύτως γαλάζιο το σκάνδαλο. Υποκλοπές είναι στο. Έχουν σκάσει.
0: Ο κύριος Δημητριάδης απαχθεί να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών Διαφάνεια.
1: Όχι, λέει, έχω έρθει τόσες φορές. Λες και έχει κι άλλα να κάνει. Με τον καλύτερο.
0: Η Νέα Δημοκρατία προφανώς φοβάται αυτά που θα υποθούν από τους μάρτυρες που θα έρχονταν, γιατί έχει λερωμένη τη φωλιά της και φοβάται πάρα πολύ τις αποκαλύψεις.
1: Δεν θέλει να ξέρει η Νέα Δημοκρατία. Είναι φοβερό αυτό.
0: Όχι, δεν θέλει να ξέρει. Δεν θέλει να μάθει οι Έλληνες πολίτες η Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί ίδια ξέρει.
0: Η κυβέρνηση ξέρει, αλλά θεωρεί ότι μπορεί έτσι με ένα μαγικό τρόπο να το βγάλει από το μυαλό όλων των Ελλήνων πολιτών ότι αυτό το σκάνδαλο δεν υπήρχε ποτέ των υποκλοπών. Όμως εμείς θα επιμείνουμε και θα επιμείνουμε κάθε μέρα.
1: Κυρία Κατρίνη, καταλήγοντας, περιγράφουμε τώρα μια ζωφερή κατάσταση. Όμως η πολιτική, όπως ξέρετε, είναι πρόταση λύσεων. Έτσι. Δεν είναι μόνο καταγραφή. Κάνουμε εμείς δημοσιογράφοι, λέμε τα σκάνδαλα κλπ. Εσείς πρέπει να προτείνετε και λύσεις. Τώρα. Το υπάρχον τοπίο το πολιτικό και με την κρίση που από χτες έχει ξεσπάσει στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ έτσι πολύ έντονη έτσι, γιατί πιάνει και άλλους χώρους αυτή η κρίση με την κρίση αυτή φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης μεν είναι σε ένα πανικό γιατί χάνει δυνάμεις, είναι φανερό αυτό από τις αντιδράσεις των στελεχών του και αυτά που λένε περί βρωμερών κλπ. Είναι έλλειψη ψυχραιμίας, τώρα δεν το συζητάμε, αλλά από την άλλη πλευρά τι θα έρθει μετά. Δηλαδή υπάρχει ελπίδα να συνεργαστούν οι δημοκρατικές δυνάμεις, να υπάρχει μια προοδευτική κυβέρνηση, να σας το πω έτσι.
0: Θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συντριπτική πλειοψηφία που υπερβαίνει το 80%. Γιατί και αυτοί που δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις δεν νομίζω να είναι ικανοποιημένοι από τον κύριο Μητσοτάκη. Οι οποίοι θέλουν πολιτική αλλαγή και να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο με τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και με όλα τα πρωτοκλασσά στελέχη που είναι οι ίδιοι υπουργοί 7 χρόνια και ο κόσμος τους έχει αξιολογήσει και προφανώς τους έχει κατατάξει, εκεί τους έχει κατατάξει. Ποιο είναι το θέμα? Ότι αυτή η πλειοψηφία πολυδιασπάται στην αντιπολίτευση σε ψήφους διαμαρτυρίας, αντίδρασης, συναισθηματικές ψήφους. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ διεκδικούμε αυτή η πλειοψηφία να κάνει επιλογή κυβερνητική βάσει προγράμματος και θέσεων και όχι μια επιλογή αντίδρασης σε αυτό που υφίσταται. Και γι' αυτό προσπαθούμε με τις θέσεις που καταθέτουμε το πρόγραμμά μας, όπως είπαμε για τους μικρομεσαίους προχτές, για τους συνταξιούχους χτες, όπως είπαμε για την πρωτογενή τομέα, για τη δημόσια υγεία.
1: Ναι, να μεταφέρετε τη συζήτηση τέλος πάντων. Αυτό προσπαθούμε και εμείς στο κόκκινο.
0: Ο κόσμος να επιλέξει κυβέρνηση και όχι απλά να πάει να αντιδράσει στις κάλπες. Και βεβαίως, εμείς διεκδικούμε όσο και αυτές τις δημοσκοπήσεις φαίνεται δύσκολο, αλλά είναι θεμητό και είναι εφικτό για ένα κόμμα που είναι στην εξωτική αντιπολίτευση για τις δημοσκοπήσεις. Δεν φτιάχνουν το αποτέλεσμα, είναι φωτογραφίες στιγμής. Διεκδικούμε όλο και περισσότεροι να ψηφίζουν το ΠΑΣΟΚ, να γίνει η πολιτική ανατροπή ακριβώς για να μπορέσει μετά να υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει μια προοδευτική κυβέρνηση.
1: Κύριε Κατρίνη, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Να είστε καλά. Να τα λέμε. Εμείς θα σας καλούμε εδώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη εβδομάδα που έσβησε με δύσκολο τρόπο. Τελείωσε με δύσκολο τρόπο. Τη Δευτέρα όμως θα είμαστε εδώ μαζί, θα τα πούμε όλα. Τώρα δούμε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. 12 με 1 θα τα λέμε όλα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Τα τραγούδια.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
4: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and More.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.

0: μέρες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα, Buzz Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
2: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Σε θέλω για μια ζωή.
11: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
12: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το ePavla Radio.
14: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Ιατρικό προσωπικό. Η πολιτική κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση των οικείων της Αντιστεφάνων, προτείνεται η ενίσχυση δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ Πλας κοινότητας. Πρόκειται για τη γραμμή ψυχολογικής στήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων 11528 δίπλα σου και το Red Umbrella Athens. Στη διεθνή επικαιρότητα. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 ακόμη αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία. Αρκετά από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε καμένα οχήματα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για τον έλεγχο του πύρινου μετόπου. Τεράστια θλίψη για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία, εξέφρασε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Τραγική κατάληξη είχαν οι πανηγυρισμοί για την πρόκριση της Εθνικής Γαλλίας στο ημιτελικό του Μουντιάλ, καθώς ένα 17χρονο κορίτσι σκοτώθηκε τα ξημερώματα στη Βόρεια Γαλλία όταν έπεσε από ένα φορτηγό, ενώ γιόρταζε την νίκη των Τρικολόρ με 2-0 επί του Μαρόκου.
15: Ο καιρός.
17: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες τοπικές νοφώσεις το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
18: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι, που δεν είναι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στη συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε μέσα να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Ένα παρετηθέν κόμμα. Πού οδηγεί η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου. Κάτι πρέπει να γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Ασπρόπυργος. Αποπνικτική αμέλεια για την ανθρώπινη ζωή. Εντάξει, τώρα τα στοιχεία εδώ του Υπουργείου Εργασίας λένε ότι γίνονται έλεγχοι και αυτά που λένε για εργατικά δυστυχήματα, εργατικά ατυχήματα, εργατικές δολοφονίες δεν είναι σωστά πράγματα. Ριζοσπάστης. Στο ίδιο θέμα. Φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη. Αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Απογευματινή, στο ίδιο θέμα. Επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές, εισαγωγικά, της ανακύκλωσης. Ελλιπείς η έλεγχη στον Ασπρόπυργο, λέει η Απογευματινή. Δεύτερο θέμα στην Απογευματινή. Εθελοντική μείωση τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου. Τα ράφια θα κάνουν μια εθελοντική μείωση στις τιμές. Καθημερινή, σε εισαγωγικά, θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας. Το πρωί που το είδα τον τίτλο, λέω τώρα αυτό είναι δήλωση Δέντια, είναι δήλωση Γεραπετρίτη. Τελικά είναι δήλωση της Υφυπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Σαρέν Χασκέλ, στην Καθημερινή. Και αφορά την Ελλάδα. Δηλαδή, Υπουργός Εξωτερικών, έτσι, του Ισραήλ, μας καθησυχάζει ότι αυτοί, το Ισραήλ δηλαδή, θα έχουν πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας, οπότε εμείς δεν έχουμε λόγο να ανησυχούμε. Είναι η Καθημερινή του Τελαβίδ δηλαδή. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή του Τελαβίδ. Τα μη κρατικά ΕΗ αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν εγκριθεί άλλα 7 ή 8 ιδιωτικά πανεπιστήμια, ρεκόρ πραγματικά, αλλά οι ιδιοκτήτες τους, που είναι οι ιδιοκτήτες των college, αντιδρούν σε αυτό ότι πρέπει να δώσουν κάποια χρήματα για να περάσουν από την πιστοποίηση, λένε ότι είναι χαράτσι. Οπότε θέλουν να τα παίρνουν τζάμπα. Ελεύθερος τύπος. Το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Είναι αποκλειστικό θέμα. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Μήνυμα Κολάμπια. Υπερβολική η έκταση της συζήτησης για τα F-35. Πράγματα, αυτό το είπαμε τώρα, σαραβαλάκια είναι τώρα αυτά, έτσι να ξέρετε. Τα νέα. Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα. Δηλαδή, αν είσαι υπάλληλος του δημόσιου τομέα, μπορείς να γίνεις αντιδήμαρχος. Εμείς δεν είμαστε. Δεύτερο θέμα στα νέα. Συντάξεις χειρίας. Αυξήσεις χωρίς αναδρομικά για όσους είχαν υποστεί περικοπές από το 2020. Εδώ βλέπουμε τελικά ότι ήταν η ερμηνευτική Τσακλόγλου που μείωσε τις συντάξεις χειρίας. Δημοκρατία. Φακέλωμα παντού. Εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών στο όνομα της προστασίας των παιδιών. Την καταψήφισε την απόφαση η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Μίλησε και ο αρχιοθετημένος Λοβέρδος για τους ποινικούς κώδικες. Ο Λοβέρδος βγήκε και υποστήριξε τον συμπαίκτη στον τένις, τον Σπύρο τον Γιουριάδη. Αυτά ότι ο Τσίπρας εκεί τάρπαξε κτλ. Και θυμήθηκε ο Μανώλης Κοτάκης ότι η υπόθεση Λοβέρδου για την Νοβάρτης έχει αρχιοθετηθεί. Εστία. Σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδας-Τουρκίας για τα F-35. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό το προτείνει ο Νίκος Δένδιας. Δηλαδή να πάρουν οι Τούρκοι τα F-35, αλλά μετά να υπογράψουμε σύμφωνο μη επιθέσεως. Άρα κανένας από τους δύο δεν θα τα χρειάζεται τα F-35. Και εθνικός κήρυκας, διπλωματική επιτυχία Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, βλέπει το Reuters. Να πάνε σε οφθαλμίατρο να βλέπουν καλύτερα. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον καθηγητή Γεραπετρίτη, τον καλύτερο υπουργό των εξωτερικών της Ελλάδος εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά την Ντόρα, τη μαμά του Κωστάκη, του διεθνολόγου, του Λοκατζή, του αλεξιπτωτιστή,
τραμπουκίζουν τον καλύτερο ρεπατζή του Κολάμπια, όταν σπάνια λείπει ο Κολάμπια από τη Βουλή. Μετά φυσικά το Μάικ το Βορύδη, το Μαυρουδί. Τον άνθρωπο που στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ήταν, ποτέ δεν είχε ακούσει τίποτα για το Πρίταντορ και την Ιντελέξα. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτανε, ψυχέ Δημητριάδη, σταμάτησα χαρέ και κατηγοράνε τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου και πνευμονολογίας Γεροπετρίτη πως η διπλωματική παρουσία, λέει, της Ελλάδας στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας ήταν, λέει, να βρεις ώμο να κλάψεις και μαντήλι να σκουπίσεις τα δάκρυά σου. Καμία σχέση. Fake news. Η διπλωματική παρουσία της Ελλάδας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα πραγματικά δεν υπήρχε. Πραγματικά δεν βρίσκω λόγια για να την περιγράψω. Μιλάμε, λένε, απίστευτα ψέματα. Και η προετοιμασία της παρουσίας μας ήταν καταπληκτική και η ίδια η παρουσία μας εκεί ήταν καταπληκτική. Ας πούμε, είδανε κάτι Βέλγοι, κάτι Γερμανοί, κάτι Γάλλοι, την ελληνική διπλωματική παρουσία στην Άγκυρα και οι άνθρωποι ντραπήκανε για την δική τους παρουσία. Έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα το βάλαμε και στο ΒΑΡ αυτό με τη διπλωματική μας παρουσία. Το είδε ο καθηγητής Συρίγος και ο καθηγητής Κερίδης και είπαν πραγματικά, έτσι μια ανεξάρτητη τοποθέτηση από το βίντεο assistant referee, ότι είχαμε καταπληκτική διπλωματική παρουσία στην Άγκυρα. Και να πω και κάτι άλλο. Πρώτα απ' όλα όλη η Τουρκία για ποιον μιλάει, για τον Κολάμπια. Λέει έγινε viral το βίντεο του Κολάμπια, ας πούμε, που λέει περπατούσε σαν τον πολύ γνωστό Τούρκο κωμικό, τον Κεμάλ Σουνάλ, και το σχετικό βίντεο συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες αλληλεπιδράσεις, καθώς, λέει, η σύγκριση, λέει, με το χαρακτηριστικό κινηματογραφικό βάδισμα του Κεμάλ Σουνάλ, γνωστός από την ταινία «Ο ψεύτικος Νταΐς», ενθουσίασε τους Τούρκους. Και αυτό ήταν μέσα στο πλαίσιο της επιτυχημένης διπλωματικής μας παρουσίας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, εγώ από τη Δευτέρα το λέω, αύριο που έχει κεντρική επιτροπή, κανένας δεν πρέπει να πάει. Εμείς όμως τώρα πάμε στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα, Μανώλη Κοτάκη. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε τον Αντρέα Λοβέρδο, τον καλύτερο πρόεδρο του κόμματος Νεοδημοκράτες, μετά του Στέφανο Κασελάκη, τον καλύτερο συμπαίκτη του Σπύρου Γεωργιάδη στο τένις, μετά του Στέφανο Κασελάκη, τον καλύτερο υπουργό υγείας που είχε η Ελλάδα, αν θυμάστε, εδώ και 200 χρόνια, μετά το Σπύρο Γεωργιάδη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια από τα ζήτητα στη Μητσοτάκη ΑΕ, μετά το Γιώργο Φλωρίδη. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας. Ο Λοβέρδος, επειδή ακόμα δεν υπάρχουν πολλά πανηγύρια σε εξέλιξη για να πάει να παίξει τύμπανα, έχει ξεχυθεί στους δρόμους της Αθήνας και πάει σε όλες τις δημοτικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας για να τον γνωρίσουν και να γνωρίσει και αυτός τη βάση της παράταξης. Έτσι, προχθές είχε πάει στη δημοτική τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στο Ζωγράφου και εκεί συναντήθηκε με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν αποθεωτικά και στη συνέχεια προχωρήσανε και σε μια ουσιαστική συζήτηση, όπου ο Λοβέρδος τους είπε ότι είναι πάρα πολύ περήφανος για την πολιτική στοχοθεσία που μοιραζόμαστε, αλλά και για την επιλογή του να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί τώρα ήταν όλοι κάτι 80 χρονών, με το που άκουσαν αυτό το στοχοθεσία, παγώσανε. Νομίσαν οι άνθρωποι ότι κάναν λάθος. Ότι αντί να πάνε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, είχαν πάει παραδίπλα στα γραφεία του Πασόκ που είναι κλειστά από το 2010. Δηλαδή, αν τους έλεγε ο Λοβέρδος, πέρα από αυτό με τη στοχοθεσία, ότι έχει δρομολογηθεί και η νίκη στις επόμενες εκλογές, μιλάμε οι παππούδες και οι γιαγιάδες εκεί, θα φωνάζαν την αστυνομία. Έτσι, γιατί όπως όλα ξέρουν, αυτά η στοχοθέτηση, η δρομολόγηση είναι η γλώσσα του Πασόκ. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Λοβέρδος φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και πάει και γραφτεί στην ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Μιάρκος, που θα μας φωνάξετε και κανένα μαντάνι εκεί να μιλήσει. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Αντρέα τον Λοβέρδο. Λίγο να μας πει αυτά για τους ποινικούς κώδικες που τους άλλαξε ο Τσίπρας το 2019 για να τον στηρίζουν τώρα οι διαπλεκόμενοι, οι χοντροί διαπλοκοί το 2026. Τι να πω, αυτό που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπι έχει δίπλα του τον Αντρέα τον Λοβέρδο είναι η εξασφάλιση για την τρίτη τετραετία. Αλλά τι να πω, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Τούφα είσαι.
Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μουσικές έχει διαλέξει ο Μάνος Τζανακάκης. Και εσείς μπορείτε να στείλετε μηνύματα. Σήμερα είναι δωρεάν. Είναι μια προσφορά της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης του Ζωγράφου της Νέας Δημοκρατίας στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σλουμουτανίου Εθνάρχης ο Κολάμπια, το Συντάκτο Ροτβάιλερ, η Τίγρης της Άγκυρας, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα μειώσει κατά 5% το κόστος του καλαθιού του νοικοκυριού. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα σήμερα και θέλω να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας έτρωγε και έπινε τα λεφτά που είχε πάρει για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Εκεί που ήταν στη βίλα του Κόμο, δίπλα από του Κλούνη και τη Σαλαμουντίν, που του είχε αγοράσει τη βίλα η Μέρκελ για να πουλήσει τη Σκοπιανού τη Μακεδονία μας. Και ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για τα προβλήματα του ελληνικού νοικοκυριού. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Χθες λοιπόν ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός του Ιουνίου. 4,4% φέτο από 2,8% πέρσι. Με το που το μαθαίνει ο Κολάμπια, δεν έχασε στιγμή, πήρε τα τηλέφωνά του, βγαίνει ο Θεοδωρικάκος και του λέει: Τάκη, θα καλέσεις, λέει, τους φορείς της αγοράς να πετύχει σήμερα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Τους φωνάζει ο Τάκης Θεοδωρικάκος, τους βάζει τα δύο παπούτσια σε ένα πόδι, τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Και με εντολή Κολάμπια από 31 Αυγούστου για 2 ή 4 μήνες, θα δούμε τώρα πότε θα γίνουν εκλογές, έτσι, θα γίνουν μειώσεις στις τιμές τουλάχιστον κατά 5%. Η συμμετοχή βέβαια θα είναι εθελοντική, έτσι, γιατί δεν ζούμε και στο σιδηρούν παραπέτασμα. Οπότε τα σούπερ μάρκετ, τις προσφορές που θα κάνουν τα γνωστά φυλάδια κτλ., θα τα παρουσιάσουν ως εθελοντική μείωση των τιμών. Καταλάβατε. Δεν είμαστε εδώ στη Ρουμανία του κυρίου Τσαουσέσκου. Πες και εσύ, Σοφία Βούλτεψη. Δηλαδή το καλάθι του νοικοκυριού θα είναι φθηνότερο από 32 Αυγούστου κατά 5%. Δηλαδή σκεφτείτε, με βάση την 12μηνη εξέλιξη του πληθωρισμού, το περσινό ας πούμε καλάθι του νοικοκυριού ήταν γύρω στα 80 ευρώ το βασικό. Τώρα πήγε στα 100 ευρώ. Τώρα εθελοντικά θα πέσει στα 95 ευρώ. Καταλάβατε? Και μάλιστα 95 ευρώ, δηλαδή μόλις 30-35 ευρώ πάνω σε σχέση με το 2019. Έτσι, εντάξει, και η ζωή προχωράει. Τα πράγματα κρυβαίνουν. Λοιπόν, όπως το έχει υπολογίσει εθελοντικά, έτσι, δεν τον πληρώνουμε για αυτά τα πράγματα, ο Άκης ο Σκέρτσος, με τόσες αυξήσεις που έχει δώσει η κυβέρνηση σε μισθούς και συντάξεις, με τόσες φοροαπαλλαγές, ο κόσμος όχι μόνο δεν κατάλαβε αυτή την πολύ μικρή αύξηση, αλλά σε σχέση με το 2019 έχει βάλει και λεφτά στην άκρη. Και το καινούριο σήμερα, έτσι, μειώσεις στην Αντλία, 10 cents η βενζίνα, 5 cents το πετρέλαιο κίνησης. Με εντολή Κολάμπια πήρε χθες τα τηλέφωνά του στα δύο δηληστήρια, το σηκώσαν εκεί δηληστηριάρχες, λένε ποιος είναι, λέει ο Κολάμπια. Όχ, λένε, τι έγινε. Λέει, κάνω παρέμβαση έτσι ώστε να μειωθεί η τιμή της βενζίνας και του πετρελαίου θέρμανσης, του πετρελαίου κίνησης. Λέει, πόσο είναι? Λέει, ήταν, ξέρω εγώ, 1,65, εμείς, λέει, το έχουμε πάει γύρω στα 2 ευρώ. Πολύ ωραία, λέει, από εβδομάδα, λέει, 1,90. Αυτά είναι. Και μετά απορώ εγώ για αυτές τις δημοσκοπήσεις που γίνονται και δεν μας βγάζουν πάνω από το 30%. Οριακά μέχρι και Δευρίου του κυρίου Βασιλιάδη, στο 26% μας βγάζει, δηλαδή πάμε, δεν πάμε, ειδικό δικαστήριο. Πες και εσύ, Ανδρέα Δρυμιώτη. Δηλαδή, συγγνώμη, τι άλλο να κάνει? Τι άλλο να κάνει? Εθελοντικές μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Γάλα, ρύζι, καμπά, βοδινό κρέας, αρνάκι, γιούλμπαση, όλα αυτά κτλ. 5% κάτω. Χαρτιά υγείας, Σοφία Βούλτεψη, για σένα λοιπόν. Χαρτιά κουζίνας, σερβιέτες, ξυριστικά, 5% κάτω. Πας να βάλεις βενζίνα, βάζεις ας πούμε, ξέρω εγώ, 20 λίτρα. Το έχει υπολογίσει ο Άκης ο Σκέρτσος, 10 cents επί 20 λίτρα. 2 ευρώ κέρδος, αν είναι δυνατόν. Και εσείς βρεαχάριστοι, ας πούμε, δεν του δίνετε 35-36% στις δημοσκοπήσεις να συχάσει και το κεφάλι μας? Να φύγουμε και Σαββατοκύριακο, αν είναι δυνατόν. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4
1: στο Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
11: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Όπως ο Μακρόν. Το θυμάστε? Όχι μόνο τώρα σε αυτή τη σπουδαία εφταετία που ζούμε την κυβερνητική, αλλά και πριν. Μετά δηλαδή το 16, μετά το 17, είχαμε πάρα πολλές αναλύσεις όπου διάφοροι πολιτικοί αναλυτές καλούσαν τον Κολάμπια να το κάνει όπως ο Μακρόν. Έτσι. Να γίνει ο Έλληνας Μακρόν. Αν θυμάστε εκείνη την περίοδο, και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Σπύρος Γεωργιάδης, αυτός έλεγε ότι το κάνει όπως ο Σαρκοζή. Είναι ο Έλλην Σαρκοζή. Αυτό βέβαια δεν πήγε και πάρα πολύ καλά με τον Σαρκοζή, είχε κάτι προβλήματα, κάτι δικαστήρια, βραχιολάκια κτλ. Πριν από αυτό με τον Μακρόν, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, είχαμε αναλύσεις που λέγανε «κάντο όπως ο Ομπάμα». Αυτό τώρα μιλάμε για το 2009. Γιατί τότε το 2009 εκλέχθηκε ο Ομπάμα πρόεδρος των ΗΠΑ και παράλληλα το 2009 εκλέχθηκε πρωθυπουργός, συγγνώμη, εδώ στην Ελλάδα, ο Γιώργος του Ανδρέα Παπανδρέου, ο ΓΑΠΟΥ λέμε, 2009. Οπότε υπήρχαν πολλές αναλύσεις τότε, τύπου Γιώργο κάντο όπως ο Ομπάμα. Αυτό ήταν, πάλι ήταν, αυτές οι αναλύσεις αφορούσαν και το διάστημα που ο Παπανδρέου ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μετά δηλαδή την κρίση του ΠΑΣΟΚ, σοκομματικές εκλογές, Παπανδρέου, Βενιζέλος, όλα αυτά τα πράγματα και τα λοιπά, το Ζάπιο, ας πούμε. Έτσι, μετά υπήρχαν αρκετές αναλύσεις, Γιώργο κάντο όπως ο Ομπάμα, δηλαδή να ακολουθήσει και την προεκλογική εκστρατεία του Ομπάμα. Τώρα, είχε τέτοια στοιχεία η προεκλογική εκστρατεία του ΠΑΣΟΚ το 2009. Βέβαια ο κόσμος φοβόταν τη φτώχεια και την απελπισία. Και ο Παπανδρέου, αν θυμάστε, τότε σάρωσε, είχε πάρει 44%, 44,5%, πολύ μεγάλο ποσοστό. Μετά βέβαια πήγε στο Καστελόριζο, έτσι λοιπόν. Πάντως μέχρι το Καστελόριζο είναι αλήθεια ότι ο Παπανδρέου κινούταν λίγο με την άνεση του Ομπάμα. Έκανε και λίγο κάποιες περίεργες επιλογές που θυμίζαν λίγο Ομπάμα. Αν θυμάστε, ας πούμε, ξέρω εγώ, κυκλοφορούσε με υβριδικό αυτοκίνητο. Εκεί που καθόταν ξαφνικά έβγαζε ένα λάπτοπ και άρχισε να γράφει κάτι. Έβγαζε φωτογραφική μηχανή και τραβούσε φωτογραφίες στον κόσμο για να δει κάποιο φωτεινό πρόσωπο για να το κάνει, ξέρω εγώ, υφυπουργό. Τα θυμάστε αυτά? Στην κίνηση μιμούταν. Στο μπλα μπλα είναι αλήθεια ότι ο Παπανδρέου, είτε στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά, είτε σε άλλες γλώσσες, είχε μεγάλη απόσταση από την ρητορική δυνότητα που ακόμα έχει ο Μπάρακ Ομπάμα. Μετά βέβαια το Καστελόριζο κόπηκε και η άνεση έτσι στην κίνηση. Τώρα, στην αποδό πλευρά, ας πούμε, που λέμε πιο αριστερά του κέντρου, έτσι, εκείνα τα χρόνια είχαμε μία συζήτηση για το αν πρέπει η πιο αριστερά εδώ στην Ελλάδα να το κάνει όπως στη Λατινική Αμερική. Ήμασταν, εκεί αν θυμάστε, με τα, εκείνα τα πολύ ωραία χρόνια, με το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ, με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ, με το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ, Γένοβα, Σεβίλη, Φλωρεντία και στη Θεσσαλονίκη το 2003 κλπ. Αρχίσαν λοιπόν εκείνα τα χρόνια να αλλάζουν οι κυβερνήσεις στη Λατινική Αμερική. Να πέφτουν δηλαδή τα ανδρίκελα των πολυεθνικών, των Αμερικανών κτλ. Και σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής να έχουμε κυβερνήσεις σοσιαλιστικές, αριστερές, κεντροαριστερές, προοδευτικές, στην Αργεντινή περονιστικές, στη Βραζιλία ο Λούλα με το κόμμα των εργατών. Και αν θυμάστε, όταν έγινε αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις διπλές εκλογές του 2012 και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Τσίπρας, ο Τσίπρας είχε φύγει με κάποιους συνεργάτες στο ένα μεγάλο ταξίδι στη Λατινική Αμερική, όπου είχε συναντήσει και την Κιρχνέρ, όπως λένε, και κυρίως την τότε πρόεδρο της Βραζιλίας, την Ντίλμα Ρούσεφ, παρουσία και του, του Λούλα, λοιπόν. Οπότε τότε υπήρχαν αρκετά τέτοια δημοσιεύματα. Μήπως ο Τσίπρας μετά, ξέρω εγώ, όταν βγει πρωθυπουργός, έτσι, θα το έκανε όπως στη Λατινική Αμερική. Ο Λούλα, μάλιστα, σε εκείνη τη συνάντηση το 2012 είχε ρωτήσει τον Τσίπρα πόσο χρονών είσαι. Και του είχε πει άλλος 38. Και του λέει: α, έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου. Τελευταία πάλι αυτή η συζήτηση, κάντο όπως ο Τάδε, εδώ στην Ελλάδα, αριστερά του κέντρου, έχει να κάνει πολύ με τον Σάντσες. Κάντο όπως ο Σάντσες. Στην Ισπανία εδώ και χρόνια έχουν μια κυβέρνηση συνεργασίας σοσιαλιστών και αριστεράς. Είναι μια κυβέρνηση η οποία κάνει διαφορετικά πράγματα σε σχέση όχι μόνο με αυτά που κάνει Μητσοτάκης ΑΕ, εντάξει αυτό είναι το αυτονόητο, αλλά κάνει διαφορετικά πράγματα και σε σχέση με αυτά που κάνουν σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Δηλαδή περισσότερη κοινωνική πολιτική, μεγαλύτερη στήριξη των μισθωτών, μέτρα για τη στέγαση και τελευταία, έτσι, στα μεγάλα παγκόσμια γεγονότα, είχε μια στάση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, απέναντι στον Νετανιάχου, υποστήριξη του Παλαιστινιακού ζητήματος, μη συμμετοχή στις πολεμικές επιχειρήσεις στον κόλπο, που αυτό μη συμμετοχή την ακολουθήσανε και άλλες χώρες. Και είδατε, ας πούμε, τώρα και στη σύνοδο εκεί του ΝΑΤΟ που λέμε στην Άγκυρα, ο Τραμπ στράφηκε πολύ κατά του Σάντσες, λέγοντας ότι κάποιοι σύμμαχοί μας δεν είναι τόσο πιστοί όσοι loyal όσο είναι κάποιοι άλλοι. Λοιπόν. Και είπε κιόλας, θα κάνει και διακοπή εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία. Και ο Σάντσες ήταν αυτός ο οποίος αμφισβήτησε το στόχο, ξέρω εγώ, του 5% για εξοπλιστικές δαπάνες, λέγοντας ότι η Ισπανία έχει πολλά κοινωνικά προβλήματα και τα λεφτά πρέπει να πέσουν εκεί. Λοιπόν, οπότε εδώ στην Ελλάδα, σε αυτό που λέμε στο χώρο έτσι ευρύτερα αριστερά του κέντρου, υπάρχουν πολιτικές αναλύσεις που λένε ότι μπορούν να γίνουν τα πράγματα όπως στην Ισπανία. Δηλαδή ξεπερνάει αυτό το τι σημαίνει το να είσαι μέλος του ΝΑΤΟ, το να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το να είσαι μέλος της Ευρωζώνης. Μπορούν να ακολουθηθούν άλλες πολιτικές. Βέβαια, να έχουμε πάντα στο μυαλό μας, γιατί μπήκαν και αυτά τα ζητήματα, Τραμπ, ΝΑΤΟ, Τουρκία κτλ., ότι η Ισπανία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, πολύ μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Είναι μια χώρα η οποία συνορεύει με φιλικές χώρες, τη Γαλλία και την Πορτογαλία, αν και οι Πορτογάλοι δεν συμπαθούν τους Ισπανούς, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Και επίσης είναι και μια χώρα η οποία έχει δική της πάρα πολύ αναπτυγμένη βιομηχανία αμυντική, που λέμε, δηλαδή με αξιοπλιστική. Και να έχουμε στο μυαλό μας ότι οποιοδήποτε μοντέλο δεν μπορεί να μεταφερθεί από τη μία πλευρά, ας πούμε, της Ευρώπης στην άλλη. Εμείς είμαστε ανατολικά, αυτή είναι δυτικά, αλλά μπορεί να εμπνεύσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ελλάδα, έτσι, μετά από 7 χρόνια Μητσοτάκης ΑΕ, με ό,τι έχει γίνει, να υπάρχει στον ευρύτερο χώρο, ας πούμε, που λέμε της αριστεράς και της πρόοδου αριστερά του κέντρου, να υπάρχει και μια χώρα που να εμπνέει κάπως τα πράγματα. Το έχουμε κάνει άλλες φορές στο college, ότι όταν προχώρησε η πολιτική αλλαγή και στην Ιβηρική συνολικά, και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, σε δυνάμεις που υπήρχαν εκεί, κυρίως της αριστεράς, αλλά και στο εσωτερικό των σοσιαλιστών, η έμπνευση τότε ήταν η Ελλάδα. Η Ελλάδα του 2015, μετά το συμβόσμιο. Και εκεί που δεν το περιμέναμε, έτσι, σε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν, συνεχίζουμε, έχουμε ακόμα κανένα δύο εβδομάδες, μας ήρθε μία έμπνευση σε επίπεδο πολιτικών αναλύσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό πραγματικά ήταν κάτι το οποίο μάλλον θα οδήγησε πολλούς πολιτικούς αναλυτές, που είναι βέβαια έτσι, καθηγητές πανεπιστημίων κτλ., να ασκήσουν τα πτυχία τους και τα διδακτορικά τους εδώ στην Ελλάδα. συνήθως οι εμπνεύσεις ερχόταν, ας πούμε, από την Ευρώπη, από κάπου στην Ευρώπη, όπως σας είπα, ας πούμε, για το Σάντσες. Ή άλλες, ας πούμε, εποχές υπήρχε έμπνευση, ξέρω εγώ, από το Μιτεράν, τον Γκονζάλες, τους Γερμανούς Σοσιαλιστές, το S5, τέτοια πράγματα. Ή, ας πούμε, άλλες εποχές εδώ στην Ελλάδα υπήρχε έμπνευση, ας πούμε, από τη Γερμανική Αριστερά. Κάντο όπως το Λίνκε, δεν το λέει, το Ντιλίνκε. Λοιπόν, τώρα αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν, που είναι και μια σεζόν πολιτικών αναλύσεων και εδώ στο Radio College, ήρθε μια έμπνευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Που δεν έχει να κάνει λίγο με το παλιό μοντέλο, με τον ίσως λίγο μοναχικό δρόμο αγώνα του Bernie Sanders και της ομάδας του που πρωταγωνιστούσε, ας πούμε, και πρωταγωνιστεί η Αλεξάνδρια Κορτέζ. Είχε έρθει με έναν τύπο, αυτό το Ζόραν Μαντάνι, έτσι, ο οποίος εκλέχθηκε δήμαρχος στη Νέα Υόρκη, κερδίζοντας όχι τον Κουόμο, ο οποίος κατέβηκε ως ανεξάρτητος εκατομμυριούχος δημοκρατικός, αλλά κερδίζοντας τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό ήταν πραγματικά κάτι καινούριο. Και έχουμε πλέον στην Ελλάδα, δεν ξέρω σε άλλες χώρες, αλλά στην Ελλάδα που γίνονται συνήθως αυτές οι αναλύσεις, κάντο όπως ο τάδε, κάντο όπως ο άλλος, να έχουμε πολλές αναλύσεις που ο τίτλος που μπαίνει είναι κάντο όπως ο Ζόραν, κάντο όπως ο Μαντάνι. Λοιπόν, έτσι, να πέσεις με το κουστούμι μέσα στην πισίνα. Έχει ενδιαφέρον. Είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε αρκετά αμερικάνικα πρότυπα. Ας πούμε, για παράδειγμα, περίπτωση δείτε, ας πούμε, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ένα αρκετά αμερικάνικο πρότυπο. Οι Μητσοτάκηδες είναι κατά ένα τρόπο για την Ελλάδα ό,τι ήταν η Bush για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Καταλάβατε. Οπότε έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Η μελέτη δηλαδή του φαινομένου των σοσιαλιστών στο Δημοκρατικό Κόμμα. Πώς προχωράνε. Πώς εκλέγουν περισσότερους γερουσιαστές, πώς αυξάνουν την επιρροή τους, πώς κερδίσανε τη Νέα Υόρκη, έτσι λοιπόν, την πρωτεύουσα του κόσμου για κάποιους, το μεγάλο μήλο, και πώς έχουν καταφέρει να έχοντας μια πολύ προσγειωμένη προσέγγιση στα πράγματα, μισθή, δημόσια υγεία, παιδεία, κόστος ζωής, να έχουν διεισδύσει και στην πλευρά αυτών που χτίσαν όλο αυτό το αφήγημα του Make America Great Again, ώστε να είναι καλύτερα τα πράγματα. Καλύτερα τα πράγματα για τους λευκούς φτωχούς. Ο Τραμπ στηρίχθηκε πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ο εκλογικός του θρίαμβος δεν στηρίχθηκε μόνο στους εκατομμυριούχους, προφανώς, έτσι, αλλά στηρίχθηκε πάρα πολύ και στους λευκούς rednecks, πώς τους λένε, αυτούς δηλαδή που δουλεύουν έξω και κοκκινίζει από τον ήλιο ο λαιμός τους. Οι οποίοι, ναι, κατά βάση είναι ακροδεξοί, ρατσιστές κτλ. Αλλά ψηφίσανε Τραμπ και για κοινωνικά ζητήματα. Και τώρα και σε αυτό το χώρο έχει αρχίσει να έχει μια διείσδυση. Ποιος? Οι κομμουνιστές, που λέει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς, ορισμένα ζητήματα τα οποία είναι πολύ κεντρικά στις καμπάνια που κάνουν οι σοσιαλιστές του Δημοκρατικού Κόμματος, ας πούμε για τη δημόσια υγεία, έτσι, για μας είναι λυμένα. Είχαν περιπλακεί λίγο την περίοδο των μνημονίων με Σαμαρά Πρωθυπουργό, Σπύρο Γεωργιάδη Υπουργό Υγείας. Αλλά είναι ζητήματα τα οποία εμάς είναι κάπως λυμένα, δηλαδή η πρόσβαση στο δημόσιο νοσοκομείο, να μην πεθαίνεις απ' έξω, ξέρω εγώ, γιατί είσαι ανασφάλιστος. Παναλαμβάνω, εκεί 13-14, ας πούμε, είχαμε ζητήματα και εδώ στην Ελλάδα. Το 15 μετά λυθήκανε. Και τα κρατάμε λυμένα ακόμα. Αλλά βασικά άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν πολύ εδώ και την Ελλάδα, μισθός, καταναλωτική δυνατότητα, στέγαση, ξέρω εγώ, ανθρωπιά, ενδιαφέρον κτλ. Είναι κοινά και στη Νέα Υόρκη και σε όλη την Ελλάδα. Οπότε πραγματικά ασχοληθείτε λοιπόν οι πολιτικοί αναλυτές λίγο περισσότερο με αυτό, κάντο όπως ο Μαντάνι και όχι να το πούμε να το κάνεις, ξέρω εγώ, όπως άλλοι που διαλυθήκανε. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το πώς να διαψεύσετε μία διάψευση. Είναι ένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα εδώ στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας, το πώς να διαψεύσετε μία διάψευση, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες κρίσης που μας άφησε ο Ουμπέρτο Έκο. Δημοσιογραφικά μιλώντας, μία από τις βασικές τεχνικές της σχολής Τραμπ, που είναι μια σχολή πολιτικών, έτσι, δεν είναι μια σχολή δημοσιογράφων, είναι να κατηγορείς τον πολιτικό σου αντίπαλο για κάτι που δεν είναι και πιο συγκεκριμένα για κάτι που δεν έχει κάνει. Να αντιστρέφεις τα πραγματικά γεγονότα και να αποδίδεις στον πολιτικό σου αντίπαλο δικές σου πρακτικές, που όμως αυτός δεν έχει σχέση με αυτές, ενώ εσύ έχεις. Κάπως έτσι λοιπόν προχθές, ο Σπύρος Γεωργιάδης, έτσι, υπουργός Εμπορίου Υγείας, με μεταγραφή από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, παντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κατηγόρησε τον Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι είναι ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, ο πιο βρώμικος των βρωμερών. Υποθέτω υπάρχουν και άλλοι βρώμικοι. Και πώς ουσιαστικά τάρπαξε ο Τσίπρας για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες το καλοκαίρι του 19. Και μάλιστα για να το προλάβει αυτό, άλλαξε, λέει, και την ημερομηνία των εκλογών. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε πώς ήταν τα πράγματα το καλοκαίρι του 19. Είχαν προηγηθεί οι ευρωεκλογές. Ο Τσίπρας ανακοίνωσε εκλογές. Είδανε μετά στο Μαξίμου ότι οι προεκλογικές συγκεντρώσεις θα πέφταν πάνω στις πανελλαδικές εξετάσεις και τις πήγανε λίγο παραπίσω. Λοιπόν, έτσι. Και ο Τσίπρας άλλωστε τότε μπορούσε να κάνει και εκλογές το Σεπτέμβριο, στο τέλος της τετραετίας. Η κατηγορία του Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας τάρπαξε βασιζόταν, σύμφωνα με τον Γεωργιάδη, σε μια καταγγελία την οποία είχε κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Κοντονής. Ο Κοντονής τότε δεν ήταν Υπουργός Δικαιοσύνης, είχε σεντραριστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για πολύ σωστούς λόγους παλιότερα και είχε αρχίσει να περνάει επαγγελματικά, να το πω, στο μέτωπο κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, μετά, επειδή μεταξύ ακροδεξιών τηλεπολιτών υπάρχουν συμπάθειες, μετά το τηλεοπτικό σόου του Σπύρου Γεωργιάδη, πάει ο Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κτλ., στον Άριο Πάγο και καταθέτει, ξέρω εγώ, μηνυτήριες αναφορές κτλ., ώστε να ανοίξει έρευνα για τις καταγγελίες του Σπύρου Γεωργιάδη, που όμως στηρίζονται σε καταγγελίες του Κοντονή. Και βγαίνει μετά ο Βελόπουλος έξω από τον Άριο Πάγο και κάνει δηλώσεις τύπου «Αχ, καημένη αντιπρόεδρε του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ», έτσι, πως το θέμα είναι σοβαρό, αν τάρπαξε ο Τσίπρας και αν δεν τάρπαξε ο Τσίπρας κάποιος άλλος τάρπαξε και ποιος τάρπαξε, γιατί κάποιος δεν μπορεί θα τάρπαξε και ξέρω εγώ, πάρτε και μια λυφή να κάνετε φαλάκρα. Στο μεταξύ, ας πούμε, αυτό που λέμε η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, αυταπάγγελτα μετά τις καταγγελίες Κοντονή τότε, όταν αλλάξαμε δηλαδή κυβέρνηση, εξέτασε τις καταγγελίες και κατέληξε νομικά ότι όλα αυτά ήταν ανοησίες. Έτσι. Πράγματι, πολλές υποθέσεις πάνε στο αρχείο. Κάποιες υποθέσεις πάνε στο αρχείο γιατί όλη η ιστορία έχει να κάνει με ανοησίες. Κάποιες υποθέσεις πάνε στο αρχείο ενώ δεν θα έπρεπε γιατί υπάρχουν στοιχεία. Ο Κοντονής, ο οποίος αν θυμάστε στη συνέχεια για ένα διάστημα έκανε και πολιτευτής του Πασό, γνωρίζοντας ότι με το θέμα έχει ασχοληθεί η δικαιοσύνη και κατέληξε η δικαιοσύνη ότι ο Κοντονής έλεγε ανοησίες, βγαίνει και διαψεύδει τώρα το σενάριο περί χρηματισμού. Λέει ότι εγώ ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο, ας πούμε, για το χρηματισμό, αλλά επιμένει στα περί διαπλοκής. Γιατί πραγματικά οι ανοησίες είναι τζάμπα. Μπορείς να τις λες εύκολα, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία. Αλλά όταν λες χρήματα, εκεί πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Και λέει ο Κοντονής, εγώ δεν είπα ποτέ τίποτα για χρήματα. Φυσικά ο Σπύρος Γεωργιάδης δεν επανέρχεται στο θέμα, αλλά και να επανερχότανε, θα προσπαθούσε να διαψεύσει τη διάψευση, λέγοντας ότι εγώ δεν είπα ποτέ τίποτα για χρηματισμό του Τσίπρα. Ποτέ. Ο Κοντονής τα είπε. Ο Κοντονής τα διαψεύδει. Έτσι είναι αυτό που έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο. Δεν υπάρχει πιο γελίο πράγμα από το να προσπαθείς να διαψεύσεις μία διάψευση. Βγαίνει τώρα, ας πούμε, ο Μαρινάκης και λέει: εντάξει, δεν είπαμε, ο Παύλος, έτσι. Λέει: δεν είπαμε εμείς για λεφτά κτλ. Όμως, ποιους εξυπηρέτησε ο Τσίπρας με την αλλαγή των ποινικών κώδικων. Αυτό είναι ακριβώς αυτό το γελίο που περιέγραφε ο Ουμπέρτο Έκο, ότι την διάψευση της διάψευσης. Αυτό όμως αφορά τα δημοσιογραφικά, όχι τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Μιλάμε όμως δημοσιογραφικά. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει από την πλευρά των δημοσιογράφων με κάποια αξιόπιστη ενημέρωση. Η αξιόπιστη ενημέρωση

0: λογικούς.
1: Ή για λόγους αντίληψης. Δηλαδή ο άλλος δεν έχει καλή επαφή με το Χιούστον. Δεν τα πιάνει καλά τα πράγματα, οπότε είναι αναξιόπιστος λόγω περιορισμένης αντίληψης. Βέβαια, όπως και να έχουν τα πράγματα, στη δημοσιογραφία πάντα υπάρχουν και κάποια όρια. Έτσι, δηλαδή, λες, ας πούμε, εντάξει, okay, για ιδεολογικούς λόγους να είσαι αναξιόπιστος, για λόγους αντίληψης να είσαι αναξιόπιστος, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να υπάρχουν και κάποια όρια, ειδικά, ας πούμε, όταν γίνεται μια προσπάθεια να διαψευστεί η διάψευση. Παραλαμβάνω, δημοσιογραφικά μιλάμε, πολιτικά Σπύρος Γεωργιάδης μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ο κ. Κοντονής μπορεί να λέει ό,τι θέλει, Παύλος Μαρινάκης μπορεί να λέει έτσι ό,τι θέλει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης, ο Σπύρος Γεωργιάδης δεν θα ήταν αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος. Πιθανά να ήταν κάποιος στέλεχος του κόμματος του κ. Βελόπουλου. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σικλετίδης, Παναγιώτης Γερομανόλης, Μάνος Τζανακάκης, Νίκος Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Καλό Σαββατοκύριακο, όσο το δυνατόν. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.

0: 91 και 4. Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και

0: Κατακτάς, φροντιστήριο πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας. Kavala News.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920 62 472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά
5: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
10: από το ePavla Radio,
5: από το live24.gr.
10: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
11: Σύνδεση με 105.5 στο κόκκινο.
12: Στη Στη σύλληψη δύο ατόμων για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 προχώρησε η αστυνομία. Η επίθεση είχε σημειωθεί, θυμίζουμε, κατά τη διάρκεια της ογκώδους διαδήλωσης για το μνημόνιο και έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ένα ακόμη άτομο, σε βάρος του οποίου επίσης έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, σύμφωνα πάντα με αστυνομικές διαρροές. Σύμφωνα με τις ίδιες διαρροές, σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία και για τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ενοχή των δύο αστυνομικών της ομάδας Δίας για τον από κοινού βιασμό 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας αποφάσισε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Δικαστής και ένορκοι δεν υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και έκριναν τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ενόχους για το αδίκημα του βιασμού, ενώ ένας εξ αυτών καταδικάστηκε ομόφωνα για την πράξη της παράβασης προσωπικών δεδομένων, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραψε με κάμερα το συμβάν. Αθώθηκε ο τρίτος αστυνομικός για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό. Το δικαστήριο διέκοψε για το απόγευμα, προκειμένου να αποφασίσει επί των ποινών που θα επιβάλλει στους δύο καταδικαστέντες. Νέα προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν αύριο, έλαβαν οι δύο αστυνομικοί της ΣΟΠΚΕ για τον βαρύτατο τραυματισμό, κλινικά νεκρό είναι το παιδί, του 20χρονου στο Άργος, κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Και έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο η μαρτυρία της μητέρας του ότι το παιδί ήταν αυτιστικό. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 77χρονος ασθενής, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Ο 77χρονος ομολόγησε κατά την κατάθεσή του ότι έβαλε σκοπίμως φωτιά στο θάλαμο 10, στον πρώτο όροφο της κλινικής. Η πολιτική κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη, αυτής της εμβληματικής προσωπικότητα, θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση των οικείων της, αντιστεφάνων, προτείνεται η ενίσχυση δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητας. Πρόκειται για τη γραμμή ψυχολογικής στήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων 11528. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων F-400 σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Hürriyet. Όπως υποστηρίζει, η συμφωνία αφορά χώρα του κόλπου και αναμένεται να αποσαφινιστεί με επίσημη ανακοίνωση. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 ακόμη αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία στην νότια Ισπανία. Αρκετά από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε καμένα οχήματα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για τον έλεγχο του πύρινου μετόπου. Και ο καιρός έθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι 36 και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς. Είναι 2 και 10, είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο Κόκκινο και χθες ευνηδίασε αρκετούς ο Σωκράτης Φάμαλος ανακοινώνοντας την παραίτησή του.
13: Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους. Να γίνουμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς. Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα. Με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα, στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση. Κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκτηση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας που είχαμε χάσει. Με ένα πετυχημένο συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων, ανανέωση σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης, και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Εξηγιάρθηκαν τα οικονομικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, δημόσιο και προμηθευτές. Δρομολογήθηκε εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο. Παρότι παρέλαβα δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλόμενων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών στο δημόσιο. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για τη σύγκληση του προοδευτικού χώρου, χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό. Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε με τους συντρόφους μου, και όχι μόνο τα τελευταία 2 χρόνια, και τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ πολύ για αυτή την πορεία ζωής. Πάλεψα για να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς να έχω καμία προσωπική φιλοδοξία. Γιατί πιστεύω στις αξίες αριστεράς, στη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας, στο εμείς και όχι σε προσωπικές διαδρομές. Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκληση και σύνθεση διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα. Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακρεματισμό. Η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλησης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου, κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση, ώστε να πέσει δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
12: Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά και τι συνεπάγονται? Είμαστε εδώ με τον αρχισυντάκτη πολιτικού της εφημερίδας Αυγή, τον Κώστα τον Μπουλακίδα, για να δούμε τι μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα. Πολιτική γραμματεία σήμερα δεν έγινε τελικώς.
14: Δεν έγινε. Ήταν να γίνει, είχε συγκληθεί από μέλη της γραμματείας για τις 12 η ώρα. Παρουσιάστηκαν αυτοί που τη συγκάλεσαν, που τη ζήτησαν, να πάση περιπτώσει. Ο κύριος, δηλαδή, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, ο κύριος Μπουλέκος και ο κύριος Παραγιωτόπουλος. Αυτοί ήταν. Και ήταν και η κυρία Σαπουνά, η οποία η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, που ασκεί χρέη γραμματέως και προέδρου αυτές τις μέρες, η οποία προφανώς δεν υπήρξε καμία παρτία για να γίνει γραμματεία. Άρα η γραμματεία πηγαίνει αυτή τη στιγμή για Δευτέρα, γιατί οι συνεννοήσεις που γίνονται είναι για να συνεδριάσει τη Δευτέρα.
12: Ναι.
14: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αύριο δεν έχουμε κεντρική επιτροπή.
12: Ναι.
14: Είναι αυτό αποδεκτό από όλους? Όχι, η πλευρά των στελεχών που ζήτησαν σήμερα να γίνει να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, επιμένουν αύριο να γίνει κανονικά η κεντρική επιτροπή στον γνωστό χώρο και τη γνωστή ώρα.
12: Φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος της ημέρας αυτό θα έχει ξεκαθαριστεί. Έτσι.
14: Προφανώς. Η εικόνα μέχρι τις, για να είμαι απολύτως ακριβής, η εικόνα μέχρι τις 2 παρά ήταν ότι δεν θα γίνει κεντρική επιτροπή. Έχει υπάρξει μια δήλωση του κυρίου Φώτη Κουβέλη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, δημοσιεύεται αυτή, που λέει ότι θα γίνει αύριο κεντρική επιτροπή. Οπότε είμαστε όλοι τώρα που μιλάμε
12: σε αυτή την αναμονή,
14: σε αυτή την αμφιβολία για το τι πρόκειται να γίνει.
12: Έτσι, να το καταγράψουμε και αυτό, ότι αλλάζουν όλα από ώρα σε ώρα.
14: Πάντως, μέχρι στιγμή συνεννοήσεις που γινόντουσαν όλη την ημέρα δεν ήταν ότι αύριο έχουμε κεντρική επιτροπή. Ήταν ότι θα πάμε για τις 18 κεντρική επιτροπή, και κυρίας Απουνά σε τηλεοπτικές εμφανίσεις σήμερα έλεγε ότι για 18 Ιουλίου η κεντρική επιτροπή.
12: Ναι. Χθες η κυρία Σαπουνά βγήκε στα κανάλια και είπε ότι αναβάλλεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις.
14: Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πρόεδρος για να κάνει
12: εισήγηση. Επειδή δεν υπάρχει πρόεδρος, αυτό προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις. Σχεδόν την ίδια ώρα ταυτόχρονα ήταν του Νίκου Παπά και του Παύλου Πολάκη, που είπαν ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα η κυρία Σαπουνά ως αναπληρώτρια γραμματέας. Δεν είναι το πρόσωπο, είναι ο ρόλος. Να αποφασίσει ότι όταν δεν υπάρχει πρόεδρος, χρέη Προέδρου εκτελεί η πολιτική γραμματεία. Σωστά. Αυτό ήταν.
14: Ασκών την Προεδρία είναι ο αναπληρωτής αναπληρώτητα γραμματέας.
12: Ναι.
14: Αυτός φαλιλοποιήσει την απόφαση. Προφανώς θα πρέπει να συνεδριάσει η γραμματεία. Προφανώς έγινε απόπειρα σήμερα. Δεν συνεδρίασε η γραμματεία. Αν πάει τη Δευτέρα η γραμματεία, είναι προφανές ότι δεν έχουμε ορατότητα για κεντρική επιτροπή. Όλα αυτά βέβαια ξαναλέω, γιατί είμαστε σε μια. Σε ώρες που βράζει
12: Βράζει από χθες, είναι οργιώδης οι διαβουλεύσεις και λογικό είναι, έτσι.
14: Ο κύριος Πολάκης σήμερα ξαναβγήκε και είπε πάλι σε τηλεοπτικό σταθμό ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος. Έκανε και μία αναφορά σε συλλογική ηγεσία, το οποίο σημαίνει ότι ανοίγει και μπαίνει σε ένα διάλογο εντός αγωγικών με την πρόταση συλλογικής ηγεσίας που έχουν διατυπώσει ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου. Να σημειώσω το εξής. Την ίδια ώρα που σήμερα το πρωί έχει παραιτηθεί από γραμματέας κοινωνικής ομάδας του κόμματος ο κύριος Καλαματιανός. Άρα, πρακτικά η κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή είναι ακέφαλη. Οι 23 βουλευτές, γιατί παραιτήθηκε σήμερα και ο κύριος Καραμέρος. Και ήδη γνωρίζουμε τον κύριο Σπίρτζης με μια δήλωση την οποία έχει κάνει ο Μακρός Καλές. Δηλαδή, αρνήθηκε να παραλάβει την έδρα. Άρα, περιμένουμε να δούμε τι θα πει η κυρία Κοροβέση. Από εκεί και πέρα, τούτων βοθέντων, βλέπουμε ότι πρόεδρος δεν υπάρχει στο κόμμα. Η ηγεσία δεν υπάρχει στην κοινωνική ομάδα. Η κοινωνική ομάδα θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα για να εκλέξει μια ηγεσία, η οποία έχει ενδιαφέρον να δούμε με ποια κριτήρια θα εκλεγεί και για πόσο χρονικό διάστημα, γιατί όλα αυτά θα σηματοδοτήσουν πράγματα.
12: Πάντως, επαναλαμβάνουμε ότι τώρα που μιλάμε ισχύουν αυτά, διότι είπαμε, ξαναλέμε με έμφαση ότι αυτά αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Οι διαβουλεύσεις που γίνονται από χθες πραγματικά είναι, και επίσης στο τεχνικό, ας το πούμε έτσι, κομμάτι, δεν είναι και ο πιο δόκιμος όρος, αλλά έτσι για να συνεννοηθούμε, ο Παύλος Πολάκης πρέπει να επανέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιος θα τον επαναφέρει, η πολιτική γραμματεία, ο γραμματέας, η κεντρική επιτροπή, ποιος?
14: Όχι, πώς μόνο ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η διαγραφή του κυρίου Πολάκη
12: έγινε από τον κύριο Φάμελ.
14: Έγινε από τον κύριο Φάμελ, ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρέπει λοιπόν ο πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας, αν αποφασίσει ότι πρέπει να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης, γιατί μπορεί να μην το αποφασίσει αυτό, μπορεί να μην το αποφασίσει ούτε καν η κοινωνική ομάδα. Να είναι αρνητική και σε αυτό. Είναι θέμα συσχετισμών αυτό. Λοιπόν, θα πρέπει να στείλει λοιπόν μια επιστολή ο πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κλαμάνη, με την οποία να τον ενημερώνει ότι για την επιστροφή του κυρίου Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ταυτόχρονα ο κύριος Πολάκης να κάνει μια ανάλογη επιστολή με την οποία να λέει ότι αποδέχομαι να γυρίσω στην κοινωνική ομάδα.
12: Αυτό πρακτικά σημαίνει λοιπόν
14: ότι θα πρέπει να εκλεγεί ηγεσία στην κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ναι, και δεν μπορεί να είναι πρόεδρος ο Παύλος Πολάκης σε πρώτο χρόνο, στον άμεσο χρόνο, διότι πρέπει να γίνουν αυτά που μόλις είπες.
14: Έχει μια διαδικασία.
12: Μια διαδικασία, έτσι.
14: Γι' αυτό και πριν έλεγα ότι η κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει για να εκλέξει ηγεσία. Το χαρακτήρα της ηγεσίας όμως θα τον δούμε.
12: Αλλά είναι κρίσιμο ποιος θα αποφασίσει την επαναφορά Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
14: Και αν θα την
12: ΣΥΡΙΖΑ
14: αποφασίσει.
12: Εάν θα την αποφασίσει.
14: Το λέω για τον κόσμο, για να έχει την πλήρη εικόνα, όταν συζητάμε είναι όλα ανοιχτά.
12: Ακριβώς. Να ακούσουμε τον Τρίφωνα Αλεξιάδη που βγήκε χθες αμέσως μετά τα όσα έγιναν, που είναι του κλίματος Πουλάκη, και μπορούμε να βγάλουμε κάποια νομίζω ικανοποιητικά συμπεράσματα, ερμηνείας δηλαδή.
15: Καλησπέρα κύριε Αλεξιάδη και σας ευχαριστώ γιατί ξέρω ότι έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα αυτή την ώρα. Είχατε κάνει και μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πρέπει να γίνει κανονικά.
16: Καλησπέρα κύριε Σεραδίμα και στην υπόλοιπη παρέα.
15: Σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Και επίσης ότι πρέπει να γίνει κανονικά η συνεδρίαση και από την άλλη βέβαια ζητούσατε και τη λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά πλέον έχουμε νέα δεδομένα.
16: Επειδή ακούστηκε προηγουμένως ότι υπάρχουν τρία σενάρια, ναι. Δύο είναι τα σενάρια. Είναι αυτοί που θέλουν με άθλιες μεθοδεύσεις. Διότι η δημοκρατία έχει πολλούς δρόμους. Είναι αυτοί που θέλουν με άθλιες μεθοδεύσεις να υπονομεύσουν και να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ και είμαστε όλοι οι άλλοι, που είμαστε πλειοψηφοί από ό,τι φαίνεται,
15: ναι.
16: Να στηρίξουμε και να δυναμώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Κεντρική Επιτροπή θα γίνει το Σάββατο.
15: Ναι.
16: Κεντρική Επιτροπή θα πάρει μια καθαρή απόφαση, έναν οδικό χάρτη. Όσοι θέλουν να παραμείνουν και να υπηρετήσουν αυτό το σχέδιο, να το κάνουν. Όσοι θέλουν να πάνε σε άλλα κόμματα, έπρεπε ήδη να πάνε. Mm-hmm. Αλλά κύριε Σεαδήμα και οι υπόλοιποι συνομιλητές, είναι απαράδεκτο ένα κόμμα μπροστά στη συνεδρίαση να ζητούμε το απλό, το κατάλογο των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και κάποιοι να το κρύβουν. Να ζητούμε την αναπλήρωση των συνέδρων. Δηλαδή παραιτήθηκε ο σύνεδρος Σιαδήμας και βάζουν από κάτω τη Σαδανά. Για να την πειράξω το λέω για να την ξέρω χρόνια. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να ελεγχθεί αυτό και να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτά τελειώσαν πλέον.
15: Μάλιστα. Κύριε Αλεξιάδη, σας άκουσα πριν από λίγο να λέτε ότι έχουμε την πλειοψηφία. Από πού το βγάζετε αυτό το συμπέρασμα, εκτός και αν δεν έρθει η πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή, εκ των πραγμάτων, ναι, θα είστε η πλειοψηφία. Λοιπόν, αλλά από πού βγαίνει αυτό το συμπέρασμα.
16: Από το ότι η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται με συλλογή υπογραφών, που συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό, κάτι που θα ήταν δύσκολο πριν από πολύ καιρό, και από το ότι μιλώντας με όλη την Ελλάδα, γιατί και εμείς παίρνουμε τα μέτρα μας αυτή τη φορά, για να μην έχουμε την αθλειότητα που είχαμε την προηγούμενη φορά, να βλέπουμε μέλη άλλων κομμάτων να λαμβάνουν μέρος στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και να ψηφίζουν τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήσασταν εκεί, διαπιστώσατε κάτι τέτοιο εσείς.
15: Το θέμα...
16: Γιατί είχαμε τέτοια γεγονότα, τα οποία κατήκυλα και στην ομιλία μου.
15: Άρα δηλαδή, κύριε Αλεξιάδη,
16: έχουμε λοιπόν τώρα από όλη την Ελλάδα μια σαφέστατη πλειοψηφία μελών της Κεντρικής Επιτροπής που ζητάει κάτι διαφορετικό.
15: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, είναι ξεκάθαρο. Ο κ. Αλεξιάδης λέει ότι το Σάββατο θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Κύριε Αλεξιάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω.
12: Αυτά μέχρι τώρα που μιλάμε, ξαναλέμε. Ο Κώστας Πουλακέτας, ο αρχισυντάκτης πολιτικού της εφημερίδας Αυγή, παραμένει στο στούντιο για να δούμε λίγο όσο πιο... πώς να το πω, συγκεκριμένα μπορούμε, όλα αυτά που δεν είναι ορατά διαγυμνόφθαλμο. Δηλαδή, από χθες, όταν ανακοίνωσε την παρέτησή του ο Σωκράτης Φάμελος και από ό,τι είπαν κάποιοι, ευνηδιάστηκαν κάποιοι, δεν έχει σημασία ποιοι, αλλά ήταν λίγο ευνηδιαστικό, ένα σενάριο έλεγε ότι μετρήθηκαν τα κουκιά στην Κεντρική Επιτροπή και δεν είχε τους συσχετισμούς που θα ήθελε να έχει. Δεν ξέρουμε αν ισχύει, δεν το επιβεβαιώνει, το διαψεύδει κάποιος αυτό, έτσι δεν είναι, Κώστα?
14: Όχι, καθόλου. Από καμία πλευρά.
12: Ναι. Επίσης,
14: ακούγονται και τα ανάποδα. Οπότε
12: ανάποδο.
14: Για πράγματα που δεν μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε.
12: Καταγράφουμε το κλίμα εμείς.
14: Ναι, ναι, ναι. Για πράγματα που δεν μπορούμε όμως να τα τεκμηριώσουμε, να το δάχτυλο επί των τύπων των ήλιων.
12: Καταγράφω τι άλλο.
14: Οφείλουμε να είμαστε. Να το καταγράψουμε απλώς.
12: Επίσης, πριν από λίγες μέρες, ο Νίκος Παπάς είχε επιμείνει, είχε κάνει την πρόταση να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Τότε η κυρία Σαπουνά είχε πει ότι την Παρασκευή θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο σήμερα. Που σημαίνει ότι κανείς δεν γνωρίζει.
14: Έτσι καλώς είχε αλλάξει ατζέντα πια.
12: Έχει αλλάξει ατζέντα. Ίσως να έχει αλλάξει και η σύνθεση. Αυτό δεν ξέρουμε. Τουλάχιστον
14: ότι έχει ακρίβεια. Αλλάξει η σύμφωση Κεντρικής Επιτροπής από την προηγούμενη συνεδρίαση.
12: Από την προηγούμενη συνεδρίαση.
14: Ισχύει. Αυτό. Έχουμε αυτό. Γύρω στις 10 αποχωρήσεις. μελών της Κεντρικής Επιτροπής, έχει αποχωρήσει και ένας βουλευτής σήμερα.
12: Ναι.
14: Επομένως, ναι, ισχύει αυτό, ναι, ότι έχουν υπάρξει αλλαγές. Το ερώτημα είναι αν έχουν υπάρξει τέτοιες αλλαγές, οι οποίες να αλλάζουν και τους σχετισμούς.
12: Ναι.
14: Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
12: Ναι.
14: Γιατί εκεί φιλοχωρεί και ο υποκειμενισμός, ακόμα και αυτό που μετράνε.
12: Ακριβώς. Πάντως, από την ανακοίνωση, από τη δήλωση παρέτησης του Σωκράτη Φάμελου, έχει ενδιαφέρον και η μπηχτή, να την πω έτσι, που άφησε και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, εναντίον της Ελλάς, έτσι, στην δήλωσή του. Αυτό είναι ένα διαφορετικό, μια διαφορετική στάση, να το πω, από την πλευρά Φάμελου, σε ό,τι αφορά δηλαδή...
14: Ο οποίος παραμένει στη λογική,
12: ναι,
14: στην πολιτική επιλογή της συμπόρευσης με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα,
12: ναι,
14: αλλά κάνει, ασκεί κριτική στον κύριο Τσίπρα για το γεγονός ότι αρνείται τη συνεργασία.
12: Ναι. Πράγμα που ο κύριος Τσίπρας βεβαίως το είχε κάνει
14: σαφές
12: εξ αρχής.
14: Να σημειώσω δε ότι και ο κύριος Σπύρτζης στη μακροσκελή δήλωσή του, ανακοίνωσή του,
12: ναι,
14: ότι δεν θέλει να παραλάβει την έβρα του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας διαφωνίες του με το ΣΥΡΙΖΑ και με την γραμμή την οποία έχει πολύ μεγάλη αναφορών,
12: ναι,
14: στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα και μάλιστα αναφέρει ότι συναισθηματικά θα στηρίξω τον κύριο Τσίπρα.
12: Α, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι μέχρι στιγμής, ξαναλέω, τα δεδομένα. Οτιδήποτε προκύψει μέχρι το τέλος του μαγκαζίνου, αλλά και μετά, εδώ είμαστε για να σας τα μεταδώσουμε.
14: Μια πόρτα δίπλα είμαστε. Μια πόρτα δίπλα είμαστε, δεν χτυπάμε.
12: Μια ανάσα δίπλα είμαστε. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Πάμε και στη Βουλή και τον Τάσο τον Γιαννόπουλο. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
17: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, ναι. Άκουσα όσα είπατε. Έτσι είναι. Έχει μείνει ακέφαλη πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχαμε σήμερα και την παρέτηση του Διονύση Καλαματιανού από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έστειλε μάλιστα ο κύριος Καλαματιανός επιστολή σε όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι παραμένει βουλευτής Ηλίας, αλλά πλέον παραιτείται από τα καθήκοντα του γραμματέα. Και άρα, όπως είπε και ο Κώστας Πλακίτας, στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να πληρωθούν αυτές οι δύο, να εκλεγούν τέλος πάντων για αυτές τις δύο θέσεις του Προέδρου προφανώς, αλλά και του Γραμματέα που θα είναι επιλογή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αυτό βέβαια νομίζω είναι στο μακρινό μέλλον, γιατί είναι τόσο πυκνές εξελίξεις που θα μας προλάβουν προφανώς.
12: Ναι. Ναι.
17: Επίσης, επισήμως σήμερα, με επιστολή του προς τον κύριο Κακλαμάνη, παραιτήθηκε από βουλευτής Ανατολικής Αττικής ο κύριος Καραμέρος.
12: Αυτό που είχε ανακοινώσει το προηγούμενο Σάββατο.
17: Το είχε προαναγγείλει
12: ακριβώς. 8 η ώρα το πρωί, αλλά τελικώς την έκανε σήμερα επισήμως την παραίτηση.
17: Ναι, σήμερα 10 Ιουλίου είναι η επίσημη παραίτηση. Όπως προείπατε, ο Χρήστος Πύρτζης, μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση που βάζει και το πολιτικό του πλαίσιο για τη συγκυρία, τονίζει ότι αρνείται να παραλάβει τη βουλευτική έδρα και άρα επόμενη επιλαγούσα είναι η κυρία Μυρτό Κοροβέση στην Ανατολική Αττική, η οποία αυτή τη στιγμή είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες του Στέφανο Κασελάκη. Επισήμως δεν ξέρω αν έχει η ίδια δηλώσει ότι θα καταλάβει την έδρα. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε και αυτή την εξέλιξη. Πάντως αυτή τη στιγμή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει τους 22 βουλευτές, αλλά αναμένεται να γίνουν 23 με τον Γιάννη Αμανατίδη που θα πάρει την έδρα της κυρίας Νοντοπούλου.
12: Ναι.
17: Για να μιλάμε για τους αριθμούς εδώ στη Βουλή, γιατί έχουν γίνει τόσες πολλές ανακατατάξεις που έχουμε χάσει.
12: Και θα γίνουν και άλλες από ό,τι φαίνεται. Αυτό που υπάρχει και κυκλοφορεί όλες τις τελευταίες ημέρες, ότι επίκυνται οι παραιτήσεις και άλλων βουλευτών, εσύ πώς το προσλαμβάνεις στη Βουλή, τι εικόνα υπάρχει γύρω από αυτό, Τάσο?
17: Εντάξει,
12: υποκειμενική θα είναι, προσωπική θα είναι η απάντησή σου, δεν έχουμε κάτι δεδηλωμένο, αλλά έχουμε κλίμα όμως, όπως και να έχει.
17: Είναι σίγουρο ότι το πιάνει στον αέρα ότι. Ειδικά μετά τη χθεσινή απόφαση του Σωκράτη Φάμελου, έχει ανοίξει ο δρόμος για πολλούς βουλευτές που ήταν στο κλίμα της πλειοψηφίας και της ανάγκης συμπόρευσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σκέφτονται και τα ζυγίζουν, κάποιοι το έχουν δηλώσει κιόλας, εμέσως πλην σαφώς, ότι θα παραιτηθούν ακολουθώντας το δρόμο του κυρίου Καραμέρου και της κυρίας Νοτοπούλου. Δηλαδή θα παραιτηθούν από τη βουλευτική έδρα. Γιατί ήταν και η προϋπόθεση που είχε θέσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για όσους θέλουν να συμπορευτούν μαζί του. Δηλαδή η παραίτηση από την έδρα. Βέβαια, αυτό.
18: Καβάλα News 102,8.
19: Η ώρα είναι 2:30. Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
19: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
20: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
19: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
20: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
19: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
20: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
19: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
18: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
21: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
22: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
23: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
22: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
24: Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
25: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
26: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
27: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
28: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
28: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Η πολιτική γραμματεία καλύπτει το κενό, λειτουργεί σαν συλλογική ηγεσία δηλαδή, μετά από συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά ειδικά για την συγκεκριμένη Κεντρική Επιτροπή, επειδή έχει αιτηθεί το 25%, αυτό λέει ο Φώτης Κουβέλης, ότι δεν είναι πια στο χέρι του Προέδρου που δεν υπάρχει, αλλά είναι υποχρεωτικό έτσι κι αλλιώς.
1: Γιατί εκ καταστατικού.
14: Αυτή είναι η πρόβλεψη του καταστατικού, να μπορεί να αντιπαρέλθει ενδεχόμενη άρνηση.
1: Συνεπώς μπορεί να γίνει χωρίς να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία. Αυτό σημαίνει αυτό.
14: Ακριβώς, και έτσι, εκεί το ρόλο της εισήγησης προς την Κεντρική Επιτροπή να το αναλάβει η μειοψηφία η οποία έχει αιτηθεί και την συνεδρίαση.
1: Ναι.
14: Γιατί τώρα υπήρχε το ερώτημα ότι.
1: Μειοψηφία, μειοψηφία.
14: Όχι, αυτό, όχι, όχι, λέμε το 25% των μελών που είχαν αιτηθεί.
1: Σύμφωνα.
14: Και να καλυφθεί το κενό του ποιος κάνει την κεντρική εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι, έτσι, ναι.
14: Αφού δεν υπάρχει πρόεδρος, λέει ποιος την κάνει και αν δεν θέλει η πολιτική γραμματεία, την κάνει, την αναλαμβάνει αυτοί οι οποίοι έχουν ζητήσει.
1: Τώρα, αυτά μοιάζουν τεχνικά, ενδεχομένως και γραφειοκρατικά, είναι όμως πάρα πολύ κρίσιμα, διότι είμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή. Ξαναβλέπω πάλι από χθες δημοσιεύματα και πληροφορίες για εκλογές 27 Σεπτέμβρη, Σπύρο. Δεν ξέρω αν τα σημερίζεσαι ή αν έχεις. Αν μπορείς να τα επιβεβαιώσεις ή να τα διαψεύσεις.
14: Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί, Κατερίνα, γιατί τα έχει ανοιχτά αυτά τα ζητήματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανάλογα με το πώς θα του πάει και το καλοκαίρι και ανάλογα με το τι θα του δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στο τέλος του Αυγούστου. Γιατί, μιας και το πήγαμε από εκεί, για ποιο λόγο ένας πρωθυπουργός να αφήσει την εξουσία έστω και για 6 ή 7 μήνες? Μόνο εάν φοβάται ένα πράγμα, ότι η υποχώρηση μπορεί να γίνει ραγδαία, να μειωθεί πάρα πολύ, οπότε να την προλάβει αυτή την υποχώρηση όσο έχει καλύτερα δεδομένα, προκειμένου μέσω των εκλογών να παραμείνει για μεγαλύτερο διάστημα στην εξουσία. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Άρα λες ότι θα σταθμίσει τα στοιχεία που θα έχει και από τις δημοσκοπίες και από τις δικές του, αυτές που τρέχουν συνέχεια και από τις προβολές που κάνουν στο τέλος Αυγούστου, και θα προσπαθήσουν να βγάλουν ένα συμπέρασμα. Πόση θα είναι η αποχή? Θα είναι μεγάλη? Αν η αποχή είναι μεγάλη, τότε αυτό ευνοεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Βέβαια, γι' αυτό και το θέλει.
14: Εκεί βγαίνει το σενάριό του ότι περνάει το 25% και πλησιάζει το 30%.
1: Ναι.
14: Αν η αποχή όμως είναι μικρή, κάθε ένας που μπαίνει μέσα μειώνεται το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σπύρο, επειδή έχεις καλεσμένο και τον κύριο Μαύρο της MRB, σωστά?
14: Ναι, φαντάζομαι θα μας πει συνοπτικά
1: ότι... Ναι, πέραν αυτού θέλω να πω.
14: Γιατί εντάξει, οι τάσεις της MRB είναι ένας θεσμός πια στον δημοσκοπικό χώρο.
1: Χρόνια.
14: Και ήταν, και θα έλεγα ότι το ποσοστό που δίνει στη Νέα Δημοκρατία είναι 23,8%.
1: Ναι,
14: στην πρόθεση ψήφου.
1: Το ερώτημα για τις επόμενες δημοσκοπήσεις, δηλαδή δημοσκοπικές, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, θα έπρεπε να θέσουν ανοιχτά το ερώτημα για να το μετρήσουν. Ποια είναι η πρόθεση του κόσμου, θα ψηφίσετε ή όχι? Πρέπει να είναι στα ερωτήματα πια.
14: Ναι,
1: αν θα πάτε ή όχι να ψηφίσετε.
14: Αυτό πρέπει να είναι.
1: Αυτό δεν μετριέται.
14: Είναι άλλου είδους έρευνα αυτή. Θα πρέπει να είναι έρευνα στον γενικό πληθυσμό, με άλλου είδους δείγμα,
1: σαφώς,
14: και όχι με τα δείγματα που έχουν.
1: Γιατί
14: μετράνε με βάση τους συμμετέχοντες είτε στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, είτε στις προηγούμενες εκλογές.
1: Άρα
14: το πόσο θα μπουν μέσα είναι άλλου είδους έρευνα, εάν την κάνουν.
1: Πρέπει να γίνει.
14: Τέλος πάντων, συνολικά πάντως, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε και σε συνέχεια αυτό που σου έλεγε για τη συζήτηση στην Βουλή, η κυβέρνηση δεν διαθέτει ένα συνοπτικό και πιστικό αφήγημα, και αυτό είναι ένα κενό που έχει, όπως δεν έχει και στρατηγική εκλογών. Γι' αυτό και ενώ βρίσκεται και σε διασταυρούμενα πυρά, και από τον Τσίπρα κυρίως και από τον Σαμαρά, αλλά ακόμη και από τον Ανδρουλάκη που ανεβάζει και αυτός όσο μπορεί τους ρυθμούς, καταφεύγει η κυβέρνηση στην τοξικότητα, στην πόλωση, και με εμφανεί την πρόθεση να προκαλέσει και κοινωνικό διχασμό. Δηλαδή το πηγαίνει πιο βαθιά.
1: Και έχει επιστρατεύσει τα πιο ακροδεξιά στοιχεία. Δεν βλέπεις πολλούς πια και στα πάνελ εκπροσώπους. Δηλαδή έχουν αναλάβει Μαρινάκης, Παύλος εννοείται, Κυρανάκης.
14: Κυρανάκης. Από το χέρι μου θα πήγαινε Τσίπρα.
1: Ναι, μπράβο, στον Εμφύλιο. Μαρινάκης, Κυρανάκης. Ομάδα Αλήθειας και Άδωνης. Δηλαδή τα πιο ακροδεξιά στοιχεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν βγαίνουν άλλοι. να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο κτλ. Τώρα αν βγαίνει κάπως.
2: Δεν υπερασπίζονται τόσο το κυβερνητικό έργο. Περισσότερο εξαπολύουν επιθέσεις στους πολιτικούς αντιπάλους. Ναι, ναι. Κυρίως στον Αλέξη Τσίπρα, ναι. Γιατί με τον Αντώνη Σαμαρά κατέληξαν ότι αυτά τα οποία λένε, ανατρέχονται στο 1993 ναι. κτλ., δεν περνάνε στον κόσμο
1: ναι.
2: τους.
1: Ναι.
2: Γιατί εδώ πέρα έχουν και ένα άλλο θέμα, ότι είχαν μια καμπάνια, ας πούμε, το είπαμε, το κάναμε. Δεν άγγιξε τον κόσμο, δεν έφερε αποτελέσματα. Έφτιαξαν την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Και το συνδύασαν και με υποσχέσεις για συμφωνία κυρίων με τα καρτέλ. Ούτε αυτό.
1: Η οποία κόστησε και 4 εκατομμύρια το μεταξύ.
2: Ναι,
1: για
2: δουλίτσες.
1: Να μην προσφέρει. Δουλίτσες.
2: Λοιπόν,
1: περιέχουν οι δουλίτσες.
2: Αυτό όμως ναι. μετά από 2-3 εβδομάδες, εμείς το λέγαμε και το πιάσαν αμέσως οι πολίτες που ψωνίζουν. Εκλαμβάνεται, πιάσαν κοροϊδία. Αυτό που είπε ότι μετά από συμφωνία με τα διελιστήρια θα μειώσει 10 λεπτά την τιμή της βενζίνης είναι αστείο. Και ένδειξη και της αμηχανίας και το ότι. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πραγματικό πρόβλημα.
1: Εντάξει,
2: το οποίο
1: τους,
2: το αξιολογούν όμως ως το σημαντικότερο οι πολίτες σε όλες τις μετρήσεις πια. Και μαζί με αυτό συνδυάζεται με το ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει.
1: Ναι.
2: Και μετά λέει ποιο είναι το συνέστημα που σας χαρακτηρίζει, ποια λέξη, η οργή.
1: Ναι. Ακριβώς. Και είναι αυτή η οργή που φοβούνται. Λοιπόν, νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή σου και με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο και με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του.
2: Όχι, δεν είναι, είναι το μεάρχης εσωτερικών ο Θεόφιλος ο Ξανθόπουλος.
1: Νομίζω μετά έγινε. Και, αλλά τώρα επειδή αλλάζουν όλα.
2: Επειδή αλλάζουν, να το αφήσουμε.
1: Αλλά
2: θα μας το πει
1: και
2: ο ίδιος.
1: Είναι και έμπειρος ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και θα δώσει απαντήσεις. Στον βαθμό που μπορούν να δοθούν απαντήσεις όλα αυτά. Εντάξει. Θα συλλάβουν τους ανθρώπους της Μαρφίν ξαφνικά μετά από
2: 16 χρόνια.
1: 16 χρόνια και πρέπει να τους πιστέψουμε τώρα, έτσι. Και μάλιστα λέει με ανώνυμο email.
2: Ναι, θα το δούμε αυτό πώς θα γίνει, αλλά επειδή γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, να θυμίσω τότε ότι εντάξει, δεν τους συλλάβανε εδώ και 16 χρόνια. Δύο στοιχεία από το ρεπορτάζ της εποχής. Το πρώτο ήταν η Μαρφίν έγινε όντως επί κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, νομίζω.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ήταν η πρώτη μεγάλη διαδήλωση, 200.000 κόσμο στο Σύνταγμα για το Μνημόνιο.
2: Μετά, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Σαμαρά, το περιβάλλον του έλεγε ότι θα τους βγάλουμε τις κουκούλες, θα τους συλλάβουμε.
1: Χρυσοχοίδης και τότε.
2: Χρυσοχοίδης τότε, αλλά το έλεγε και το γραφείο του Σαμαρά. Το staff του Σαμαρά δηλαδή αυτό. Και θα φανούν οι διασυνδέσεις των δραστών με κύκλους που σχετίζονται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν τότε
1: αυτό
2: που ήθελα
1: ήταν
2: να κάνουμε.
1: Από...
2: και εγώ να θυμίσω ότι εκείνη την εποχή είχε τεθεί το ερώτημα γιατί εγκλωβίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα.
1: Ναι.
2: Γιατί κάποιοι είχαν κλειδώσει τις πόρτες. Και οι πρώτοι οι οποίοι δικάστηκαν και καταδικάστηκαν ήταν οι υπεύθυνοι του καταστήματος της Μαρφίν. Γιατί είχαν εγκλωβίσει τους ανθρώπους μέσα.
1: Ήταν οι μόνοι που καταδικάστηκαν.
2: Ας μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Όχι, βέβαια.
2: Το ότι τώρα πια το ξεχνάνε και λένε ότι ποιοι ήταν που πετάξαν τις Μολότοφ κτλ. Δείχνει μια συνολική αλλαγή κλίματος, αλλά ας μην το ξεχνάμε.
1: Βέβαια να μην το ξεχνάμε και
2: δηλαδή,
1: να μην ξεχνάμε επίσης.
2: Ανόητοι που πετάνε Μολότοφ μπορεί να, θα βρίσκονται πάντοτε, μην κοροϊδευόμαστε. Αυτά που λέει η κυβέρνηση
1: εντάξει,
2: δεν είναι.
1: Το ανοησία είναι το ένα.
2: Επικίνδυνοι προβοκάτορες, οτιδήποτε
1: έτσι κατά την άποψή μου. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς πως δεν ήταν προβοκάτσια η Μαρφίν.
2: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ότι είτε προβοκάτορες, είτε ανόητοι, είτε οτιδήποτε θα βρίσκονται. Αλλά αν τους κλειδώνεις μέσα τους ανθρώπους θα καίγονται. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, το ένα είναι αυτό. Για να κλείσουμε το θέμα Μαρφίν. Επίσης είχαν συλλάβει 2-3 ανθρώπους από το
2: λεγόμενο
1: και φυσικά οι άνθρωποι αθώθηκαν σαν... διότι πήγαν να φορτώσουν σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία ανάμειξη έτσι στη δίκη για προκειμένου να θεμελιωθεί τότε το αφήγημα ότι να η αριστερά είναι πίσω από τη δρομοκρατία.
2: Ναι, αλλά και λοιπόν. Αυτοί δε καταλαβαίνουν κάτι ότι είναι άλλο να συμμετέχει κάποιος σε μια αναρχική ομάδα, σε ένα γκρουπούσκουλο, σε οτιδήποτε και είναι άλλο να συμμετέχει σε εγκληματική ενέργεια. Δεν μπορεί επειδή συμμετέχεις σε μια αναρχική ομάδα να σε κλείνουν μέσα σαν για δολοφονία.
1: Εντάξει, αυτό είναι το αφήγημά τους, πόσο μάλλον τώρα που έχουμε την ακραία ακροδεξιά στροφή από την πλευρά της κυβέρνησης. Σε ευχαριστώ Σπύρο,
2: να είστε καλά,
1: ακούσουμε
2: να είστε
1: στις 3 ώρα και με τους καλεσμένους μας. Πάμε τώρα στη Γιάννα Παπαδάκο, η οποία έκανε σήμερα μια αποκάλυψη πριν δω μετά τις κοβέσει, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις. Γιάννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ναι, η αποκάλυψη ήταν ότι πέρασαν νόμο, πριν από 2 μέρες δημοσιεύθηκε ο νόμος, στη Βουλή, μαζί με τις αυξήσεις των Μητροπολιτών, αυξάνουν τους μισθούς δικαστών και εισαγγελέων με ποσά υπέρογκα από 50% έως 90% πρέπει να σας πω. Ναι. Τους εξομοιώνουν με τους υπαλλήλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τους δικαστές.
1: Ναι.
5: Και αυξήσεις μεγάλες δίνουν και στους υπαλλήλους της Προεδρίας Δημοκρατίας, αλλά και στους προέδρους των ανεξαρτήτων αρχών. Πρέπει να σας πω ότι οι αυξήσεις και τα ποσοστά αυξήσεων για τους δικαστές μεταξύ των βαθμών που έχουν είναι, υπάρχει διαφορά, υπάρχει ψαλίδα δηλαδή. Οι κατώτεροι βαθμοί παίρνουν τις λιγότερες βέβαια όπως καταλαβαίνετε, γιατί βάζουν ως πλαφόν, ως όριο τα χρόνια υπηρεσίας, έτσι. Λοιπόν, μετά από 12 λοιπόν χρόνια υπηρεσίας, οι μισθοί δικαστών και εισαγγελέων που δεν έχουν προαχθεί λόγω κενών θέσεων παίρνουν προσαύξηση με 50% διαφορά μεταξύ βασικού μισθού πρωτοδίκη και εφέτη. Μετά από 17 χρόνια όμως παίρνουν 90%. Είναι δηλαδή
1: εντάξει, οι αυξήσεις ναι, αυτές. Είναι...
5: Και είναι και μια απάντηση σε, επειδή ακούω συνέχεια ερωτήματα που θα βρει τα λεφτά για την προστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων τώρα της αντιπολίτευσης. Δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε είναι και μια απάντηση. Πού τα βρήκαν τα λεφτά?
1: Ένα είναι αυτό. Το άλλο τώρα είναι καλόπιασμα των δικαστών, Γιάννα.
5: Καλά, δεν το συζητάμε. Εν μέσω μεγάλων εκκρεμών υποθέσεων,
1: ακριβώς
5: υποκλοπές,
1: γι' αυτό.
5: Θα θυμίζω.
1: Γι' αυτό.
5: Έτσι, ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε μέρα γίνονται δίκες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και άλλων υποθέσεων όμως. Που τρέχουν, όπως ας πούμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τρέχει αυτό το θέμα τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
1: Ναι.
5: Προχτές έγινε ντουσε η εταιρεία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι. Μια είδηση η οποία θα έλεγα τώρα πετάχθηκε στα καλάδια του καλάστων αχρήστων.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, προσπαθούμε να τα αναδείξουμε όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή υπάρχει τσουνάμι σκανδάλων.
1: Ναι.
5: Αυτά τα σκάνδαλα λοιπόν που είναι στα καθημερινά στα πινάκια των δικαστών, είτε είναι κατώτερα δικαστηρία, είτε είναι μεσαία όπως είναι το Φετίο, είτε είναι ανώτατα όπως είναι ο Άριος Πάγος.
1: Ναι.
5: Όπως καταλαβαίνεις αυτές οι αυξήσεις έρχονται σε μία ώρα που υπάρχει και αυτή η θεσμική κρίση σε σχέση με την κυβέρνηση. Υπάρχουν οι μεγάλες εκκρεμείς υποθέσεις. Υπάρχει το έλλειμμα εμπιστοσύνης του κόσμου στη δικαιοσύνη. Έτσι. Και βέβαια είναι ένα, δεν ξέρω τι ανταμοιβή είναι αυτή τώρα. Όταν εργαζόμενοι ζητάνε περισσότερο, τα ξέρουμε, έτσι. Υπάρχουν θέματα τεράστια εργασιακά, εργασιακών δικαιωμάτων. Ναι, και έρχεται αυτό τώρα.
1: Ναι.
5: Αυτή η αντιμετώπιση διαφορετική που δείχνει ότι η κυβέρνηση, η πολιτεία δεν αντιμετωπίζει ακόμα και τους λειτουργούς με τον ίδιο τρόπο. Ας πούμε δείτε τώρα, επειδή αυτός είναι ένας κοινός νόμος που αυξάνει και τους μισθούς των Μητροπολιτών.
1: Ναι.
5: Αυξάνονται οι μισθοί των Μητροπολιτών, δεν αυξάνονται των απλών ιερέων.
1: Ακριβώς.
5: Αυξάνονται οι μισθοί των δικαστικών λειτουργών, αλλά υπάρχει ψαλίδα στις αυξήσεις.
1: Ναι.
5: Δηλαδή ανάλογα με το βαθμό του δικαστή.
1: Ναι, ναι.
5: Κοίτα, ένας υποψιασμένος, ένας καχύποπτος
1: θα πει ότι καλοψάνε.
5: Θα έβαζε στο τραπέζι ότι οι αποφάσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί από τα κατώτερα δικαστήρια.
1: Ακριβώς.
5: Δεν είναι και αρεστές ιδιαίτερα στην κυβέρνηση.
1: Ναι. Γι' αυτό είπα
5: υποκλοπές
1: πριν,
5: καλόψασμα. Κλπ.
1: Για να, τώρα που λέμε για τα μεγάλα σκάνδαλα υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ, τι έκανε η Κοβέση προχθές και τους... ανησύχησε πάλι όσο και αν προσπαθούν να το κρύψουν σε ό,τι αφορά
5: είναι μια...
1: την... Ναι, είναι μια κίνηση που έχει τη σημασία της αυτή, έτσι.
5: Είναι
1: ναι.
5: μια κίνηση που έχει τη σημασία ναι. της. Η κυρία Κοβέση αμφισβητεί τον τρόπο εκαθάρισης του σκανδάλου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
5: Από την κυβέρνηση, από την δικαιοσύνη, συγγνώμη, την ελληνική.
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέμε τώρα, ναι.
5: Ναι, μιλάμε για το σκάνδαλο
1: ναι,
5: του
1: ναι.
5: ΟΠΕΚΕΠΕ,
1: ναι.
5: το οποίο δεν έχει τελειώσει, να πούμε, είναι ανοιχτό, έτσι. Είναι ανοιχτό και γι' αυτό το λόγο η κυρία Κοβέση φροντίζει, αν θέλεις φρόντισε και για το θέμα της θητείας των δικαστικών λειτουργών, έτσι.
1: Ναι.
5: Γιατί έχει σημασία να υπάρχει ανεξαρτησία και λειτουργική των ανθρώπων που εκαθαρίζουν αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, των τριών δηλαδή αναπληρωτών εισαγγελέων. Αμφισβητεί λοιπόν η κυρία Κοβέση με διάφορες κινήσεις της και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κυρίως, εκεί τώρα έχει στρέψει της τα βλέμματά της και το ενδιαφέρον της, τον τρόπο εκαθάρισης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και το ζητάει εξηγήσεις πάντως.
5: Ζητάει
1: εξηγήσεις, αυτό κρατάμε, γιατί δείχνει αρκετά πράγματα.
5: Ζητάει
1: δεν θα τους αφήσει. Ναι.
5: Ζητάει εξηγήσεις, θα δούμε τώρα την πορεία, γιατί... Ναι, η κυρία Κοβέση έχει μία αρχή, ας πούμε, και εγώ συμφωνώ με αυτό, ότι λέει έως ό,τι τελειώσει να μην δημοσιοποιούμε πολλά στοιχεία για, το, για την έρευνα που γίνεται σε σχέση με αυτό το μεγάλο σκάνδαλο.
1: Ναι,
5: γιατί έτσι βάζουμε σε γιατί βάζουμε σε, ενημερώνουμε τον αντίπαλο που είναι η ένοχη, έτσι, αυτός είναι ο αντίπαλος τώρα στη μάχη κατά της διαφθοράς. Ποιος είναι ο αντίπαλος, είναι ο ένοχος. Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθεί να τηρεί χαμηλό προφίλ. Γι' αυτό έχει δεσμεύσει και την κυρία Τιχεροπούλου. Η κυρία Τιχεροπούλου, το γεγονός ότι δεν μιλάει. Δεν είναι αδυναμία, θέλω να το πω αυτό, Κατερίνα. Δεν είναι αδυναμία σε αυτά όλα που τις λένε σε καθημερινό επίπεδο. Είναι ότι είναι τεχνική σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει.
1: Και δεν πρέπει.
5: Λεπτομέρειες
1: στον
5: έλεγχο.
1: Και δεν πρέπει και για το καλό της έρευνας το κάτω-κάτω.
5: Και δεν πρέπει και για το καλό της έρευνας. Και βέβαια το τρίτο θέμα που θα ήθελα να πω τώρα, επειδή λέγονται διάφορα, αλλά αυτό δεν λέγεται. Είναι η αποκάλυψη που έκανε στο Μέγκα ο συνάδελφος Σωτήρης Ομπολάκης, ότι η Ιντελέξα ελέγχεται και ότι της έχει επιβληθεί πρόστιμο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τακτική τέτοια σαν και αυτή που τηρούσε εδώ με το Predator και εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ότι έχει κάνει, είναι, έχει κάνει focus, έχει, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Κογκρέσου του Αμερικανικού το τι συμβαίνει και εδώ στην Ελληνική Βουλή σε σχέση με τη μη κλίση του κυρίου Ντίλιαν.
1: Μάλιστα.
5: Γιατί ο κύριος Ντίλιαν ελέγχεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η αποκάλυψη, πραγματικά. Από
5: ναι, είναι νομίζω πολύ κρίσιμη.
1: Και πέρασε και έτσι.
5: Δυστυχώς καταφεύγουμε, Κατερίνα, στο εξωτερικό, σε δυνάμεις του εξωτερικού. Λες και εδώ δεν έχουμε αρχές, δικαιοσύνη να καθαρίσει το μεγάλο σκάνδαλο.
1: Άστο, θου κύριε. Θου κυρία προκειμένου.
5: Λοιπόν, ναι, τι να πω, θου κυρία.
1: Εντάξει, πάντως και το διατάφτα είναι ότι και στο θέμα των υποκλοπών θα έχουμε εξελίξεις και συνέχεια, όσο και αποσπαθούν να
5: καταρχήν,
1: το κουκουλώσουν.
5: Προχτές εκδόθηκε μία απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο, η οποία έλεγε ότι δεν έμπαινε στην ουσία για το αν ήταν αρμόδιος ο κ. Τζαβέλλας, γιατί έχει φύγει και την υπόθεση πια την έχει ο κ. Μπακέλλας. Δεν είναι, την έχει στα χέρια του κ. Μπακέλλας. Αυτό όμως χάθηκε μια ευκαιρία εκεί στον Άρειο Πάγο, να ακούσουν και οι αεροπαγίτες, γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται, διότι αν είχε κριθεί ότι ήταν αναρμόδιος ο κ. Τζαβέλλας να κρίνει την προηγούμενη αρχιοθέτηση, θα μπορούσε ευθέως να ακυρωθεί αυτή η αρχιοθέτηση, αφού δεν θα είχε γίνει από έναν αρμόδιο. Υπάρχει σχετική αρθρογραφία και από την κυρία Παπαδάκη, την Αρτεμισία, η οποία παρακολουθεί πολύ, πολύ κοντά.
1: Ναι, είναι νομική εκπρόσωπος του Χρήστου.
5: Νομική εκπρόσωπος του κ. Σπίτζη, ο οποίος ουσιαστικά ανακοίνησε την υπόθεση στον Άριο Πάγο. Έτσι,
1: και έβαλε και το θέμα της κατασκοπίας, έτσι.
5: Και, ναι, αυτό ανακοίνησε εννοώ για το θέμα της κατασκοπίας, που είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Λοιπόν,
5: οι αρμοδιότητες είναι το λιγότερο τώρα. Η κατασκοπία όμως είναι πολύ σοβαρό.
1: Ακριβώς, να περιμένουμε. Δεν κλείνουν τα θέματα, όσο και αν προσπαθούν να τα κλείσουν.
5: Είναι ανοιχτή η υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και η εκαθάρισή του από την ελληνική δικαιοσύνη είναι ανοιχτό. Να το ξέρουν όλοι αυτό που λένε διάφορα.
1: Και κλείνουμε με αυτό για να μείνει αυτό. Ότι είναι ανοιχτό. Και θα περιμένουμε εξελίξεις και στο θέμα των υποκλοπών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννα Παπαδάκου. Λοιπόν, όταν έγινε το πραξικόπημα στη Βουλή με την άρνηση της πλειοψηφίας να δεχθούν Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, ο κύριος Κεσές, ο συνήγορος θυμάτων του Πρέταντορ, έκανε μια ανάρτηση η οποία έφυγε ευθέως τον κύριο Βορύδη, τον κατηγόρησε ευθέως ότι υπέθαλ, γιατί είναι στα στελέχη εκείνα, στα μέλη της κυβέρνησης, τα οποία επίσης παρακολουθούνταν από το Πρέταντορ, ο κύριος Βορύδης είναι στα στελέχη αυτά. Λοιπόν, και κατηγόρησε ο κύριος Κεσές τον κύριο Βορύδη με πολύ έτσι σκληρούς χαρακτηρισμούς, ότι στην ουσία κάλυψε τον θήτη του, δηλαδή αυτόν που τον παρακολουθούσε. Και είναι αρκετά μηχανή η απάντηση που έδωσε ο κύριος Βορύδης.
6: Γιατί διαβάζω και ένα συνάδελφός μου σήμερα, ο οποίος έχει στεναχωρηθεί γιατί δεν καλέσαμε τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών. Μου κάνει έτσι μια προσωπική κριτική ο κύριος Κεσές. Μου κάνει μια προσωπική κριτική για τη στάση την οποία έχω κράτησει. Και ένα μεγάλο κομμάτι της κριτικής του είναι γιατί δεν πήγες. Ναι. Εγώ να πάω να εισφέρω τι. Εμένα μου ήρθε ένα χαρτί που μου λένε τα τάδε και τάδε έχει γίνει, σας έχουν στείλει παράνομο λογισμικό, μάλιστα. Δεν μου λένε ποιος το έχει στείλει, δεν μου λένε καν αν έχει ανοιχτεί Και βλέπω ότι αυτό επίσης κοινοποιείται στον εισαγγελέα.
11: Δεν έχετε απορία, δεν έχετε περιέργεια να μάθετε.
6: Περιμένετε λίγο. Κοινοποιείται στον εισαγγελέα. Σωστά, σωστά. Άρα ο εισαγγελέας δεν ξέρει την πράξη. Εγώ να γνωστοποιήσω στον εισαγγελέα δια της μηνύσεως την πράξη που ήδη γνωρίζει.
11: Με συγχωρείτε, δεν έχετε όμως...
6: Απορία.
11: Ναι, να πάτε να πείτε ποιος με παρακολουθούσε, βρε παιδί μου.
6: Τεράστιο. Περιμένω λοιπόν από τη δικαιοσύνη. Εάν κρίνει ότι έχω εγώ να εισφέρω κάτι ως μάρτης, ως παθών, να μου πει, ξέρεις, τους βρήκαμε, έλα να μας πεις. Μου στείλαν κανένα χαρτί.
11: Παρόλα αυτά, εσείς δηλαδή, αν δεν σας καλέσουν, δεν θα πάτε να μάθετε ποιος
6: να...
11: και γιατί σας παρακολουθούσε.
6: Μπορούμε να κάνουμε μια στοιχειωδώς λογική συζήτηση.
11: Ναι.
6: Εγώ δεν θέλω μεγάλες απαιτήσεις. Θέλω στοιχειώδη λογική.
11: Ναι.
6: Στη δικαιοσύνη πας όταν έχεις κάτι να εισφέρεις.
1: Εντάξει, η αμηχανία της αμηχανίας, ο αμηχανία, η απάντηση μπορεί δεστείω στο ερώτημα της Ελένης Καλογεροπούλου στο Άξιον. Λοιπόν, χθες ο Αλέξης Τσίπρας, και με αυτό θα κλείσουμε, μίλησε στο Περιστέρι και απάντησε στον Άδωνη Γεωργιάδη και σε όλες αυτές τις αθλειότητες.
7: Τις τελευταίες μέρες θυμήθηκα ένα παλιό πολιτικό ανέκδοτο, να σας το πω. Κάποτε όταν οι αντιπαραθέσεις οι πολιτικές στη Βουλή είχαν πολύ μεγάλη σημασία, αξία και οι ομιλίες των

0: Τότε ο βουλευτής της ΑΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται. Και απαντάει ο μιλητής. Α, εσείς το είπατε. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουνε. Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα τους στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Το πρόβλημα της χώρας όμως και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός. Τι είναι ο Αδωνισμός? Είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Άδωνης, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Αδωνισμός είναι αυτή η πολιτική φιλοσοφία της τοξικότητας, της επιθετικότητας, του αμοραλισμού, του να μπορείς να λες με την ίδια ευκολία να υμνείς κάποιον και την άλλη να τον υβρίζεις και μετά ξανά να τον υμνείς και μετά πάλι να τον υβρίζεις και να αλλάζεις θέσεις και κυρίως να είσαι επιθετικός και τοξικός. Και δεν είναι μόνος του, είναι 7 χρόνια βασικός υπουργός αυτής της κυβέρνησης με επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κυριάκος Μητσοτάκης ίσον Άδωνης Γεωργιάδης και Άδωνης Γεωργιάδης ίσον Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι το πρόσωπο, αλλά η συμπεριφορά, η πολιτική φιλοσοφία. Και εμείς πιστεύουμε ότι η χώρα δικαιούται και ο πολιτικός διάλογος δικαιούται να φύγει από αυτή την τοξικότητα και από αυτόν τον αμοραλισμό. Γι' αυτό και εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε σε αυτόν τον δρόμο τον ολισθηρό της πόλωσης, του διχασμού και της τοξικότητας. Εμείς θα μιλάμε για τα προβλήματα. Εμείς θα ψάχνουμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα και δεν θα ανταγωνιζόμαστε για το ποιος θα καθυβρίσει περισσότερο ή θα φωνάξει περισσότερο, γιατί ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις αυτός που επικρατεί είναι αυτός που στα κανάλια έχει δυνατότερη φωνή και εκεί δεν μπορούμε να τον αντιπαρατεθούμε με τίποτα.
1: Αυτά ήταν κυρίες και κύριοι μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Κρατήστε το μέχρι στιγμής, κυρίως σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν ξέρουμε πώς θα κλείσει η μέρα σήμερα. Μελίνα Βελιμέζη για τις σύντομες ειδήσεις, Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά με τους καλεσμένους τους.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
3: Ακούτε δελτίο.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τη μείωση κατά 10 λεπτών ανά λίτρο στη τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου των μειώσεων θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Συνελήφθη 24χρονος στο λιμάνι της Καβάλας. Πιάστηκε με κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για Θάσο. Στους λιμενικούς είπε πως την προμηθεύτηκε από κατάστημα στην Καβάλα. Συνελήφθη ο 59χρονος καταστηματάρχης. Πάνω από μισό κιλό κάναβης, έλαια τμίσματος και αυτοσχέδια τσιγάρα βρήκαν οι λιμενικοί στο μαγαζί και στο σπίτι του. Θρίλερ στον αέρα, έσπασε παράθυρο σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο. Σημειώθηκε και αποσυμπίεση στην καμπίνα. Επιβάτες συγκράτησαν

0: κράτησαν την τελευταία στιγμή 60χρονο Σέρβο που τον τραβούσε ο αέρος στο κενό. Ο πιλότος προσγείωσε με ασφάλεια το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο. Στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση στον Αφιένα μεταφέρθηκε ο 60χρονος επιβάτης. Απόπειρες απάτης είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στο Παλιό. Επιτίδιοι προσποιούνται τους αστυνομικούς και επιχειρούν να μπουν στα σπίτια. Οι πολίτες καλούνται να μην ανοίγουν τις πόρτες τους, να ζητούν πάντα υπηρεσιακή ταυτότητα από απόσταση και αν έχουν αμφιβολίες να καλούν το 100.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αθλιός καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592062472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
10: Auto Center Service.
11: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
1: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
1: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
1: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας. Kavala News.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. Kavala News.gr.
4: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τη μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου των μειώσεων θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Συνελήφθη 24χρονο στο λιμάνι της Καβάλας. Πιάστηκε με κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για Θάσο. Στους λιμενικούς είπε πως την προμηθεύτηκε από κατάστημα στην Καβάλα. Συνελήφθη ο 59χρονος καταστηματάρχης. Πάνω από μισό κιλό κάναβης, έλαια τμίσματος και αυτοσχέδια τσιγάρα βρήκαν οι λιμενικοί στο μαγαζί και στο σπίτι του. Θρίλερ στον αέρα, έσπασε παράθυρο σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο. Σημειώθηκε και αποσυμπίεση στην καμπίνα. Επιβάτες συγκράτησαν την τελευταία στιγμή 60χρονο Σέρβο που τον τραβούσε ο αέρας στο κενό. Ο πιλότος προσγείωσε με ασφάλεια το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο. Στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση στον Αφιένα μεταφέρθηκε ο 60χρονος επιβάτες. Απόπειρες απάτης είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στο Παλιό. Επιτίδιοι προσποιούνται τους αστυνομικούς και επιχειρούν να μπουν στα σπίτια. Οι πολίτες καλούνται να μην ανοίγουν τις πόρτες τους, να ζητούν πάντα υπηρεσιακή ταυτότητα από απόσταση και αν έχουν αμφιβολίες να καλούν το 100.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται

0: Από γενιά σε γενιά, ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
5: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
13: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
14: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
16: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
17: Τηλέφωνο 2592062472.
18: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
19: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
20: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που
0: που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
22: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
21: Πλάς.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
23: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
24: Ακούστε μας ζωντανά.
23: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
24: Από το ePavla Radio.
23: Από το live24.gr.
24: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο μέσα. Έτσι, δροσιά, ανεξάντλητη, μέσα στο στούντιο.
2: Γεια σας.
1: Εμβιβαλίκος μας καθορμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
2: Ξεκινάμε την Παρασκευή μας, να πούμε χρόνια πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει σήμερα.
1: Έτσι, εμείς σας προετοιμάζουμε για Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι, ελπίζουμε καλό Σαββατοκύριακο με βουτιές, με λίγο πιο ανέμελο στυλ για τους περισσότερους, έτσι ώστε τη Δευτέρα ξανά εδώ. Αν και σιγά σιγά οι άδειες έρχονται, να ξέρεις.
2: Αλήθεια.
1: Σιγά σιγά, βεβαίως. Έχω ακούσει άτομα τα οποία ξέρουν πλέον την άδειά τους.
2: Τι ωραία.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Σήμερα είναι 10 του μήνα.
2: Βεβαίως.
1: 10 Ιουλίου, το πρώτο δεκαήμερο. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη το φάγαμε.
2: Ναι,

0: φυσάς και ξεφυσάς, δεν ξέρω.
1: Εγώ.
0: Με, δεν ξέρω
1: γιατί,
0: τι γίνεται.
1: Κεράκια σβήνω.
0: Ξέρω κι εγώ. Πού να ξέρω εγώ τι γίνεται. Φυσάει, ξεφυσάει. Φυσάει, ξεφυσάει. Λοιπόν, εγώ θα σου πω τώρα ότι νοιάζονται εκεί πάνω, γενικότερα, το κράτος, δεν μιλάμε τώρα για μια κυβέρνηση.
1: Είπες εκεί πάνω και σκέφτηκα
0: εκεί
1: το
0: πάνω,
1: Θεός.
0: Εκεί πάνω, και αυτός νοιάζεται, αλλά αυτός τώρα άλλο. Αλλού, παπά, κοιτάμε για άλλους θεούς, λίγο πιο κάτω, έτσι, νοιάζονται. Εκεί, το κράτος νοιάζεται και θα γεμίσει τις βιβλιοθήκες των σχολείων. Με τι λες εσύ, με βιβλία. Για ποιο λόγο, για να μάθει έτσι να κεντρήσει λίγο το ενδιαφέρον των μαθητών. Όσο εδώ το διαβάζεις αυτό και λες ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον.
1: Το διατάφτα θέλω να ακούσω.
0: Εκεί είναι το ζήτημα. Καταλάβεις, γιατί το κράτος θα γεμίσει τις βιβλιοθήκες των σχολείων. Όχι με τίποτα φοβερό. Με το Sherlock Holmes για παιδιά. Και τους αδερφούς Γκριν για παιδιά. Δηλαδή, ας πούμε, δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό να διαβάσουμε.
1: Κάτι σε μυθολογία.
0: Έτσι, δεν υπάρχει, είσαι σε μια χώρα η οποία δεν έχει και ένα ιδιαίτερο πολιτισμό. Τι ήταν αυτή η χώρα πριν 200 χρόνια, τίποτα. Δεν υπήρχαν Έλληνες. Ας πούμε, δεν έχεις να βγάλεις και να δώσεις βιβλία. Ας πούμε, την Οδύσσια στην απλή δημοτική. Την Ιλιάδα σε ένα απλή δημοτική. Σου λέω εγώ τώρα παραδείγματα, έτσι. Παπαδιαμάντη. Σου λέω εγώ τώρα. Διάφορες ιδέες. Λουντέμι.
1: Μια ματιά στα ανθολόγια, όλο και κάτι.
0: Ναι, με μια απλή γλώσσα. Ναι. Όχι. Μη σε καλά τώρα. Sherlock Holmes, παιδί μου. Λες και είμαστε τίποτα, ξέρω κι εγώ, κρατήδιο της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Της Αμερικής νόμιζα ότι ήμασταν,
0: αλλά... Τώρα εντάξει, τώρα αερίζουν πολύ. Έτσι δεν ξέρουμε ποιοι θα μας πρωτοπάρουν κάθε τόσο. Αλλά εντάξει, είναι αυτή η συζήτηση που λέει, παιδιά, πάρτε τους εσείς τώρα αυτήν την εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα τους πάρουμε εμείς.
1: Πάρε
0: έτσι
1: κι
0: αλλιώς διαθέσιμη είναι αυτή. Λοιπόν, στα σχολεία θα γεμίσουμε Sherlock Holmes, βιβλία και αδερφούς Γκριμ. Ούτε ο Άδωνης εκεί με την ελληνική αγωγή, με τα αρχαία ελληνικά δεν έχει βοηθήσει καθόλου.
1: Να
0: βάλει μέσα.
1: Γνώμη, παιδί μου.
0: Και ας βγάλει, ρε παιδί μου, τι να πω, ας βγάλει κι αυτός κάτι.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να ακούσουμε χρήσιμες διαφημίσεις, θα έλεγα.
1: Να φάμε ένα παγωτάκι.
0: Αχ, ναι,
1: να δροσιστούμε λίγο.
0: Και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα.
1: Και έχουμε να συζητήσουμε και πολλά και διάφορα από ολόκληρο τον κόσμο.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Και στο TikTok έρχονται.
1: Στα social media γενικότερα, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Αν μας στείλετε έτσι ωραία βιντεάκια εκεί πέρα που μας ακούτε, όπου και να είναι, στη δουλειά, στην παραλία, δεν ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητο. Πολλοί θα θέλαμε να στείλετε κανένα βιντεάκι όπως έχουν κάνει αρκετοί και αρκετές μέχρι τώρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα, μη φύγει κανείς.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
4: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 32 62 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
7: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
12: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια.
13: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
12: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
15: Πλας.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε. 10
2: εδώ
1: Ιουλίου.
2: Είμαστε. Να πούμε στο κλίμα σήμερα. Γενικότερα.
1: Στο κλίμα. Ποιο κλίμα απ' όλα.
2: Εκείνο που κάνει τα ωραία, τα μοσχάτα, τα
1: σταθμή. Έτσι. 10 Ιουλίου σήμερα Παρασκευή, Ευβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν 10 Ιουλίου κυκλοφορεί το 1911 στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925 και αρχίζει στη ΣΥΠΑ η δίκη των Πυθίκων. Κατηγορούμενος ήταν ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνοούσε νόμο που απαγόρευε τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. 1940 είχε ξεκινήσει η μάχη της Αγγλίας με διάρκεια 114 ημέρες. Ο Χίτλερ είχε προσπαθήσει να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960 η Σοβιετική Ένωση είχε κερδίσει 2-1 στην παράταση στη Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού, κατακτώντας το πρώτο κύπελλο εθνών της Ευρώπης. 1964 η Mary Quad προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. 1976 είχαμε μεγάλη οικολογική καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. 1985 Γάλλοι κομάντος είχαν ανατινάξει το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος είχε χάσει τη ζωή του. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα, για σήμερα 10 Ιουλίου.

0: Επειδή μιλήσαμε για παγωτό.
1: Α, ωραία. Και επειδή είναι η αδυναμία σου επίσης.
0: Είναι η αδυναμία μου αυτό. Mm-hmm. Είναι αλήθεια. Ας μιλήσουμε όμως για παγωτό και για Τζένιφερ Λόπες.
1: Τώρα...
0: Πώς τα συνδυάζουμε
1: τώρα
0: αυτά.
1: Τώρα μου τον μπέρδεψες πάρα πολύ. Όχι και τα δύο ωραία είναι, αλλά εντάξει, τώρα το παγωτό είναι πολύ πιο μπροστά, θα έλεγα.
0: Λοιπόν,
1: στο ενδιαφέρον μου.
0: Η Τζένιφερ Λόπες πήγε για ψώνια. Είπε η γυναίκα ότι θέλει να πάει να ψωνίσει. Επέρασε απ' έξω.
1: Είχε λεφτά καταρχήν το πορτοφόλι. Περίμενε το τέλος του μήνα να πληρωθεί.
0: Ειδικά εκεί που πήγε να ψωνίσει. Πέρασε έξω από ένα παγωτατζίδικο. Και καλοκαιράκι, είναι ζέστη, έχετε σύρθε μια λιγούρα. Μπήκε η γυναίκα και πήρε ένα μικρό χωνάκι, έτσι με διάφορα πασπαλίσματα από κάτω, πολύ φιλική και ευγενική προς όλους. Και άφησε και ένα φιλοδόρημα για το ένα χωνάκι παγωτό που πήρε. Ποιο είναι το φιλοδόρημα, η ερώτηση.
1: Δεν ξέρω, 50 ευρώ.
0: 50 δολάρια.
1: Μια χαρά, το βρήκα.
0: Ένα χωνάκι παγωτό και φιλοδόρημα 50 δολάρια.
1: Πάμε να δώσουμε ένα φιλοδόρημα 50 ευρώ και να πάρουμε και ένα παγωτό 1 ευρώ, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αυτό.
1: 2 ευρώ. Εντάξει, μια χαρά έτσι. Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Βρε, καλό είναι και φαντάσου χαρά που θα έκανε ο άνθρωπος που το πήρε το φιλοδόρημα.
1: Δεν θα έκανε χαρά ο επόμενος πελάτης που θα πήρε χωνάκι, θα περιμένει οι άλλοι να της δώσουν άλλο ένα πενηντάρικο.
0: Δεν νομίζω ότι αυτό το περιμένεις γενικά.
1: Έτσι τους κακομαθαίνετε. Δώσε 50 λεπτά εκεί. Ξέρεις τι είναι 50 λεπτά? Να αρχίσουμε να το
0: ένα
1: μετράμε.
0: Ένα μπουκαλάκι νερό.
1: 170 κάτι δραχμές παλιές.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή. Σας προετοιμάζουμε για Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι. Έχει αρχίσει όμως και χάνει την έγκλη του το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε αρκετοί άδειες. Σιγά σιγά.
1: Εντάξει, υπάρχει όμως και περισσότεροι με άδειες. Περιμένει το Σάββατο ή την Κυριακή για να μπορέσει να ξεφύγει λίγο.
0: Εννοείται αυτό. Αλλά είναι και αυτό το χρονικό διάστημα που αρχίζει και χάνει ποια ημέρα είναι, ποια ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ, ας πούμε.
1: Το ποιος είμαι εγώ το έχουμε χάσει εδώ και καιρό.
0: Εντάξει.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τη μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου των μειώσεων θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Συνελήφθη 24χρονο στο λιμάνι της Καβάλας. Πιάστηκε με κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για Θάσο. Στους λιμενικούς είπε πως την προμηθεύτηκε από κατάστημα στην Καβάλα. Συνελήφθη ο 59χρονος καταστηματάρχης. Πάνω από μισό κιλό κάναβης, έλαια ατμίσματος και αυτοσχέδια τσιγάρα βρήκαν οι λιμενικοί στο μαγαζί και στο σπίτι του. Θρίλερ στον αέρα, έσπασε παράθυρο σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο. Σημειώθηκε και αποσυμπίεση στην καμπίνα. Επιβάτες συγκράτησαν την τελευταία στιγμή 60χρονο Σέρβο που τον τραβούσε ο αέρας στο κενό. Ο πιλότος προσγείωσε με ασφάλεια το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο. Στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση στον Αφιένα μεταφέρθηκε ο 60χρονος επιβάτες. Απόπειρες απάτης είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στο Παλιό. Επιτίδιοι προσποιούνται τους αστυνομικούς και επιχειρούν να μπουν στα σπίτια. Οι πολίτες καλούνται να μην ανοίγουν τις πόρτες τους, να ζητούν πάντα υπηρεσιακή ταυτότητα από απόσταση και αν έχουν αμφιβολίες να καλούν το 100.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αθλιός καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για

0: τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το e-Pavla Radio.
7: Από το live24.gr.
10: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε και στα μέρη μας εσείς που κάνετε διακοπές.
2: Καλώς τους, καλώς
1: τους. Από σήμερα, Εύη Βαλίκος μας Κατραμάδος εδώ, Παρασκευή σήμερα. Εμείς εδώ, Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι μαζί. Να το ξέρετε αυτό.
2: Λέβεις, δεν μιλάω, δεν μιλάω.
1: Γιατί, τι, γιατί άμα μιλήσει θα γίνει.
2: Τίποτα, τίποτα, εγώ δεν μιλάω.
1: Να μην μιλάς, ξέρω εγώ, σου είπε κανένας να μιλήσεις, μήπως.
2: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, μελέτες έδειξαν, γιατί είχαμε μια έτσι ερώτηση μέσα μας, γενικότερα, αν ο σκύλος την ώρα που κάνει αγαπούλες ή την ώρα που μας κοιτάει, μας αγαπάει ή ουσιαστικά έχει συνδεθεί με μας λόγω του φαγητού. Δηλαδή ξέρει ότι εμείς είμαστε αυτοί που του δίνουμε συνήθως φαΐ και άρα μας αγαπάει. Ασχολήθηκαν με αυτό δύο έρευνες διαφορετικές και σας πληροφορώ ότι αυτό που βγήκε το συμπέρασμα είναι ότι ο σκύλος μας αγαπάει πραγματικά. 80 σκύλοι στη μία έρευνα δοκιμάστηκαν. Απ' τη μία μύρισαν κάτι άσχετο τελείως.
2: Και
1: από
2: την άλλη μύρισαν. Παίρνει ο σκύλος.
1: Όχι, η κάτα μου παίρνει τώρα. Λοιπόν, και από την άλλη μύρισαν κάτι το αφεντικό τους. Και εκεί εκλείεται μια ορμόνη που λέγεται
2: οκιτοκίνη.
1: Η οποία εκλείεται συνήθως όταν ο άλλος στο συνηθισμένο σημείο του εγκεφάλου αγάπη. Νιώθει αγάπη. Και αυτό το παθαίνει και ο σκύλος.
2: Είδες, για να μην τους αμφισβητείς.
1: Ναι, και άλλη έρευνα το έδειξε αυτό, με άλλο τρόπο, αλλά συνδυάζοντας αυτές τις δύο έρευνες, σας λέω ότι ο σκύλος πραγματικά μας αγαπάει. Δεν ξέρω γιατί, δεν θα έπρεπε, αλλά μας αγαπάει.

0: τι.
1: Για, τι έχεις να πεις.
0: Τι εγώ το περίμενα αυτό που είπαμε πριν για τους σκύλους. Το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Να μιλήσουμε λίγο για αυτούς που παίρνουν αναμνηστικά, που κλέβουν πράγματα. Συνήθως,
1: τα καλά παιδιά.
0: Συνήθως αυτά τα ακούς, βρε παιδί μου, ότι πήρε ένα μπουρνούζι από ένα ξενοδοχείο.
1: Αν για τέτοιους κλέφτες λες τώρα εσύ. Εντάξει, μόνο, τώρα αυτό το έχουμε κάνει όλοι.
0: Πήρε ένα ποτήρι από ένα εστιατόριο.
1: Συγγνώμη, εσύ αυτό δεν το έχεις κάνει ποτέ, δηλαδή θες να μου πεις.
0: Όχι, πέρα από τα amenities του ξενοδοχείου που ούτως ή άλλως αντικαθιστούνται, όχι.
1: Από τα... Τι είπες, τα...
0: Amenities, τα... αυτά που θες, την οδοντόκρεμα, την οδοντόβουτσα που είναι υποτεθμίας χρήσης.
1: Α, τα εννοείς.
0: Ναι, πέρα από αυτά.
1: Ναι, γιατί το λέμε amenities.
0: Hotel amenities λέγονται αυτά.
1: Α, δεν λέγονται αναλώσιμα.
0: Όχι, γιατί όταν πας να κλείσεις, ας πούμε, σε μια πλατφόρμα, hotel amenities τα βγάζει.
1: Τέλος πάντων.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, σε μια αντίστοιχη, σε κάποιο αντίστοιχο σκεπτικό πρέπει να κινούνται οι εργαζόμενοι στο Giga Factory της Tesla στη Γερμανία. Mm-hmm. Οι οποίοι έχουν κλέψει 65.000 κούπες από το εστιατόριο.
1: Εντάξει, είναι πολύ.
0: Και πυρούνια και κουτάλια.
1: Γενικά οι κλέφτες συνολικά, δηλαδή αυτοί που έχουν κλέψει συνολικά αυτά. Αυτό το νούμερο είναι συνολικά, έτσι.
0: Ναι, οι συνολικά, 65.000 κούπες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ο καθένας πρέπει να έχει ήδη, αν το πάνε αναλογικά, από 5 κούπες στο σπίτι του.
1: Mm-hmm. Πιάτα δεν έχει, μόνο κούπες πήρανε. Δεν θέλουνε σετ.
0: Και μαχαιροπύρουνα.
1: Σετ, δεν θέλουνε.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι βλέπω τώρα τις κουπίτσες που έχουν εκεί.
1: Είναι ωραίες.
0: Είναι ωραίες.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι μαύρες απ' έξω, ματ μαύρο. Κόκκινη μέσα και γράφει Tesla, ξέρεις, αυτό το διτσιταλικό το γράψιμο, ναι. Και έχει και εκείνο το σηματάκι.
1: Καλά, εκτός από τους υπαλλήλους έχουμε κάτι άλλο. Γενικά, ρε παιδί μου.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν κλέβουνε, ας πούμε, άλλα πράγματα.
0: Καλά, σίγουρα, βρε παιδί μου, άμα το ψάξεις, σε κάθε περιοχή όλο και κάτι κλέβουνε. Σε κάθε, εννοώ, ξέρεις, είτε σε δουλειά που έχει κάτι αντίστοιχο, είτε σε ξενοδοχείο, αλλά τώρα 65.000 κούπες. Δηλαδή μπαίνουν μέσα.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχω ακούσει παλιότερα έχουν κλέψει και τηλεόραση μέσα από ξενοδοχείο. Από δωμάτιο. Ήτανε μικρή τηλεόραση και την πήρανε στην τσάντα του, στη βαλίτσα του.
0: Ξέρω άνθρωπο που έκλεψε τάμπλετ από ξενοδοχείο.
1: Είχε τάμπλετ το ξενοδοχείο.
0: Το οποίο είχε
1: μέσα
0: σύστημα εντοπισμού.
1: Α, και το βρήκανε.
0: Και του περάσανε βραχιολάκια.
1: Μια χαρά. Να προσέχετε.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο για αυτήν εδώ την εβδομάδα, Παρασκευιάτικο, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, έτσι που κάποιοι ετοιμάζουν για διακοπές και κάποιοι άλλοι δουλεύουν κανονικότατα γιατί δουλεύουν σεζόν.
1: Και νυχθημερών και κάποιοι άλλοι που εργάζονται
0: υπομονή.
1: Σε επιχειρήσεις που δεν έχει πλεόνασμα εργατικού δυναμικού και αναγκάζονται για να πάρουν όλες τις αδειές τους να κάνουν διπλοβάρδιες, γιατί υπάρχουν και αυτά και τα μαθαίνουμε.
0: Δεν μένει τίποτα κρυφό. Η δουλειά όμως γίνεται τελικά. Κρυφό, ξεκρυφό.
1: Και ο εργαζόμενος εξοντώνεται και όταν έρχεται η ώρα να πάρει και τη δικιά του άδεια, είναι τόσο κομμάτια που μέχρι να τελειώσει η άδειά του, εκείνη την ώρα αρχίζει να συνέρχεται.
0: Ωραία ιδέα να βάλουμε ένα working button. Να το βάλεις στο κινητό σου και μόλις ο άλλος ξεπερνάει τα όρια, έτσι, των ωρών και δεν σου δίνει το ρεπό που πρέπει, να πατάς το κουμπί και να έρχεται κατευθείαν ο άνθρωπος.
1: Εξαιρετική
0: από την...
1: Εξαιρετική επιλογή, τη βρίσκω.
0: Ε?
1: Εξαιρετική επιλογή.
0: Δεν, για κάποιο λόγο όμως αυτό δεν τους βγαίνει. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50
1: από τη Φρέσιντερμ. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Φρέσιντερμ. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Φρέσιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Καβάλα News.
14: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα, για ένα 20 λεπτό. Επιβαλλήκος μας και τερμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Πάμε για Σαββατοκύριακο σιγά σιγά, αυτό είναι το ευχάριστο.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ακόμα και για αυτούς που δουλεύουν εδώ. Έτσι.
2: Μπορώ να σε ενημερώσω για τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.
1: Μπορείς.
2: Λοιπόν, είχαμε την πρώτη πετυχημένη πτήση υπτάμενου ταξί που κινείται με υδρογόνο.
1: Μια χαρά.
2: Θεωρείται πιο αποδοτική και φιλική στο περιβάλλον τεχνολογία για αεροσκάφη. Έγινε από την αμερικανική Joby Aviation και λέγεται eVTOL αυτό το αεροπλάνο. Το σκάφος που κινείται με υγρό υδρογόνο ολοκλήρωσε μία πτήση καλύπτοντας απόσταση περίπου 900 χιλιόμετρων.
1: Μια χαρά.
2: Παιδί μου, σε λίγο θα λες κάτσε να φωνάξω ένα ταξί και θα στέλνεις τον drone επάνω. Έτσι. Να σου βρει ταξί, καταλαβαίνεις. Ή θα λες να καλέσω ένα ταξί και θα ανεβαίνει στην ταράτσα.
1: Δεν μπορώ ακόμα να το φανταστώ πώς θα γίνει αυτό, γιατί καλά τα βλέπουμε στα έργα ότι συμβαίνουν, αλλά να δούμε πώς θα γίνει πράξη όλο αυτό κάποια στιγμή. Μπορεί και να το ζήσουμε όμως.
2: Εγώ σκέφτομαι.
1: Οι αλλαγές είναι γρήγορες.
2: Μήπως αποσυμφορηθούν οι δρόμοι και έχουμε μία συμφόρηση στους ουρανούς. Δεν βλέπεις ήλιο μετά.
1: Μπορεί να πέφτει στο κεφάλι μας τίποτα. Έγινε ένα τρακάρισμα.
2: Σταμάτα.
1: Έγινε ένα τρακάρισμα. Και πέθαναν 5 επάνω και 10 κάτω.
2: Σταμάτα μου. Τι ωραία που το πήγες πάλι.

0: Λοιπόν,
1: να σε τρομάξω λίγο,
0: όχι,
1: έτσι, φεύγοντας.
0: Γιατί δεν φεύγουμε καταρχήν. Εδώ φεύγοντας είμαστε για λίγο
1: ακόμα. Φεύγοντας εννοώ τελειώνοντας, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιους συνδυασμούς από διατροφολόγους. Έτσι, κρατηθείτε λιγάκι, ακούστε λιγάκι, γιατί θα αναρωτηθείτε τελικά εμείς πώς ζούμε ακόμα. Και δεν έχουμε φύγει. Αποτύχει αυτό ακριβώς. Μας το λένε εδώ και οι διατροφολόγοι. Με ποιοι συνδυασμοί τροφών πρέπει να μην τους κάνεις. Πρέπει να τους αποφύγεις. Κρατήσου, γιατί σχεδόν όλα τα κάνουμε κανονικότατα. Λοιπόν, γαλακτοκομικά με φρούτα. Ένα συνδυασμός. Δεν πρέπει να τον κάνεις.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, αλλά όμως όταν τρως, ας πούμε, γιαούρτι με φράουλες, γιαούρτι με κάτι άλλο, τέλος πάντων, τρως γιαούρτι, τρως γαλακτοκομικά με φρούτα. Mm-hmm. Κρέας με πατάτες.
1: Αυτό το κάνω.
0: Ναι, απαγορεύεται, σου λέει. Πρέπει να φας μόνο το κρέας ή μόνο τις πατάτες. Mm-hmm. Και τα δύο μαζί κάνουν κακό. Και στην υγεία και γενικότερα στην πέψη και όλα αυτά. Μακαρόνια, με τι? Με τυρί. Απαγορεύεται.
1: Απαπα.
0: Εγώ ήξερα ότι τα μακαρόνια με τυρί δεν παχαίνουν κιόλας το ίδιο. Δηλαδή αυτό που παχαίνει είναι η σάλτσα, έλεγαν. Τέλος πάντων. Άλλο το οποίο είναι να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο, ντομάτες με αγκούρια. Δεν κάνει να τα τρως μαζί.
1: Θα τα ξεχάσουμε όλα όσα ξέραμε, παιδιά.
0: Πρέπει να τρως και
1: καινούριο εγχειρίδιο μαγειρικής θέλουμε.
0: Το αγκούρι το τρώμε.
1: Γενικά.
0: Σκέτο. Το πρόβλημα είναι όταν θέλουμε να το συνδυάσουμε με τις ντομάτες. Είναι εκείνη το ζήτημα. Επίσης, κάτι άλλο που κάνουμε και απαγορεύεται είναι φρούτα αμέσως μετά το φαγητό. Απαγορεύεται και
1: εγώ
0: αυτό.
1: Το κάνω.
0: Επίσης, το ψωμί με το τυρί. Στα έχω καταρχήσει όλα.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μένει τίποτα. Και τέλος, χυμή με δημητριακά. Δηλαδή, το πρωινό σου στο ξενοδοχείο που έχει χυμούς και δημητριακά μαζί. Τέλος, καταστρέφεσαι.
1: Είναι
0: γυρίζεις
1: που
0: χάλια
1: που
0: πίσω. Αυτά όλα όμως, εκτός από την κακή υγεία που δημιουργούν σε βάθος χρόνου, είναι και το ζήτημα ότι έχουν κακή πέψη στη διάρκεια της μέρας. Δηλαδή, τα τρως αυτά και μετά δεν μπορούν να αλεστούν τα επόμενα που θα φας το ίδιο καλά. Έτσι, δηλαδή, ουσιαστικά, να στο πω λίγο πολύ, δεν καταναλώνονται εύκολα. Δηλαδή, μένουν παχάκια επάνω σου. Δεν τα καίς τα υπόλοιπα που θα φας μετά. Είναι κακή πέψη.

0: εμείς τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Πριν φύγουμε όμως, θέλω να κάνω μία σημαντική αποκάλυψη.
0: Ανακοίνωση.
1: Αποκάλυψη, αποκάλυψη.
0: Έκτακτο.
1: Έμαθα επιτέλους από πού βγαίνει η λέξη Pokémon.
0: Αυτό δηλαδή το έψαχνες, θέλεις να μου πεις?
1: Ναι.
0: Από πού βγαίνει, για λέγε.
1: Από τη λέξη pocket και monsters. Τερατάκια τσέπης. Και βγήκε Pokémon.
0: Εντάξει, ταιριάζει όμως.
1: Ναι, ωραίο δεν είναι?
0: Όχι.
1: Έξυπνο, γιατί?
0: Δεν είναι ωραίο. Έξυπνο θα το έλεγα μόνο αν ήμουν ο δημιουργός και έβγαζε λεφτά. Τι ωραίο έχει το Pokémon τώρα, δηλαδή το έλεος δηλαδή.
1: Δεν βγάζεις άκρη, δεν βγάζεις.
0: Κακάσχημο, κακάσχημο.
1: Και δεν έχει και νόημα τώρα να βγάλεις άκρη, γιατί πάμε για Σαββατοκύριακο. Οπότε, να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε, να χαμογελάτε, να ευχαριστιέστε τις στιγμές, να ευχαριστιέστε τους ανθρώπους. Και εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας δευτεριάτικο, με ζωδιάκια, με ειδήσεις από το διάστημα και με όλα όσα θα σας έχουμε μαζέψει εμείς από το Σαββατοκύριακο.
0: Οκ, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Πολλά, πολλά φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις 3 επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τη μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου των μειώσεων θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Συνελήφθη 24χρονος στο λιμάνι της Καβάλας. Πιάστηκε με κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για θάσο. Στους λιμενικούς είπε πως την προμηθεύτηκε από κατάστημα στην Καβάλα. Συνελήφθη ο 59χρονος καταστηματάρχης. Πάνω από μισό κιλό κάναβης, έλαια τμίσματος και αυτοσχέδια τσιγάρα βρήκαν οι λιμενικοί στο μαγαζί και στο σπίτι του. Θρίλερ στον αέρα, έσπασε παράθυρο σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο. Σημειώθηκε και αποσυμπίεση στην καμπίνα. Επιβάτες συγκράτησαν την τελευταία στιγμή 60χρονο Σέρβο που τον τραβούσε ο αέρας στο κενό. Ο πιλότος προσγείωσε με ασφάλεια το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο. Στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση στον Αφιένα μεταφέρθηκε ο 60χρονος επιβάτες. Απόπειρες απάτης είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στο Παλιό. Επιτίδιοι προσποιούνται τους αστυνομικούς και επιχειρούν να μπουν στα σπίτια. Οι πολίτες καλούνται να μην ανοίγουν τις πόρτες τους, να ζητούν πάντα υπηρεσιακή ταυτότητα από απόσταση και αν έχουν αμφιβολίες να καλούν το 100.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αθλιός καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1000.

0: 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
0: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το e-Pavla Radio.
2: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για
3: έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Το δέκατο καλό.
2: Το δέκατο καλό παρασκευιάτικα, μην το
1: συζητάς. Σήμερα 10 Ιουλίου Παρασκευή, wow. Έτσι.
2: Wow και για το Παρασκευή μόνο.
1: Σκέφτομαι ότι πάρα πολλές και πάρα πολλοί,
2: ναι,
1: ίσως ετοιμάζονται ή ήδη έχουν φύγει για καλοκαιρινές διακοπές.
2: Ναι.
1: Γιατί σιγά σιγά μετά τις 10 Ιουλίου.
2: Ναι, ξεκινάει ο κόσμος σιγά σιγά.
1: Και να σου πω και κάτι μεταξύ μας. Εμένα ο Ιούλιος για διακοπές μου αρέσει περισσότερο.
2: Ο Ιούλιος και ο Σεπτέμβρης είναι εμένα, αγαπημένη.
1: Για Αύγουστο.
2: Αν βρίσκα μια γωνιά και δεν έχει πολύ κόσμο.
1: Δεν το πολύ. Τέλος πάντων. Εμείς είμαστε εδώ όμως.
2: Έλατε.
1: Τι τα θέλεις. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, και σήμερα δύο στην τιμή του ενός, δύο ώρες με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Και η Βασιλεία Πέτρου βεβαίως μαζί μας. Λοιπόν, άντε πάμε, φύγαμε. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Λοιπόν, αυτοί την έχουν γλωσσοφάει.
1: Έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας όσο να.
0: Την έχουν γλωσσοφάει την κοπέλα, δηλαδή τι να σου πω.
2: Βουντού της έχουν κάνει.
0: Άσχημα μπαντάτα για την Μέγκαν Μάρκλ, η οποία λέει κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με ζημιά 5 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα λήξουν οι μαρμελάδες της που μας
0: πιστεύω.
1: Είχε κάνει ειλικρινά τα αυτιά τόσα για τις μαρμελάδες της και δεν μπορεί να τις πουλήσει.
0: Λέει, σύμφωνα με πληροφορίες έχει περιθώριο έως το επόμενο καλοκαίρι για να διαθέσει αποθέματα, ενώ η απώλεια κερδών θα μπορούσε να αυξηθεί εάν δεν καταφέρει να πουλήσει και τα... διακοσμητικά.
1: Λουλούδια, τα ζαχαροπλαστικά. Τα οποία είναι όλα φθορά, έτσι.
0: Α,
1: γιατί δεν μπορεί
0: να διακοσμητικά λουλούδια ζαχαροπλαστικά.
1: Ναι, παιδί μου, τα τρως που θα τα φάει όλα από τα νεύρα της.
0: Και τα βάζα με το τσάι.
1: Έτσι.
0: Κάτσε, μην το βάζω, ρε παιδί μου. Όλα αυτά τα γράφει η Daily Mail. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Την έχουν γλωσσοφάει. Πού να σου λήξουν οι μαρμελάδες σου.
1: Ή την έχουν γλωσσοφάει, ή θα έπρεπε όσο ήταν λίγο μικρότερη να πάει στις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Α που προσφέρουν ολοκληρωτικά.
0: Να μάθει κάτι της προκοπής.
1: Να μάθει κάτι της προκοπής και με πτυχίο αναγνωρισμένο και με δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης που την ενδιαφέρει.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για όσους ενδιαφέρονται λοιπόν, 210-52-79-500 τηλεφωνάκι ή 210-96-40-117 επίσης τηλεφωνάκι.
1: Ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Για να μάθετε ότι παθαίνουν κάποιοι άλλοι που τους λύγουν οι μαρμελάδες. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.

0: Λοιπόν, το ότι θα έφταναν οι Ευρωπαίοι
1: ναι.
0: σε σημείο να περνάνε αυτά που εμείς τα έχουμε συνηθίσει.
1: Θα παίζουμε στα δάχτυλα.
0: Είναι αγάπη μου τώρα ένα 35 στην Ελλάδα καλοκαίρι. Έτσι. Λοιπόν, και δεν είχαν σκεφτεί ποτέ αυτά τα παιδιά εκεί κάτω, ρε παιδί μου. Πώς
1: θα τα περνάνε.
0: Λοιπόν, εμείς μια χαρά τα συνηθίσαμε, παιδιά. Τώρα και ο δικός σας ο ποπός να
1: γιατί...
0: δείξει ότι θέλει μεταξύ τα βρακιά. Έτσι.
1: Εμάς τι λέει η παιδικούλα μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, βάερα κόλπον, το κόλπο, συγγνώμη, των Γάλλων με την κυμολία στα τζάμια.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι αυτό, ξέρεις?
1: Ξέρω.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Η σκόνη κυμολίας, όχι η κυμολία ολόκληρη, έχει γίνει ανάρπαστη γιατί οι Γάλλοι την αναμειγνύουν με νερό.
0: Μάλιστα.
1: Φτιάχνουν ένα μείγμα, ναι. λίγο υδαρές.
0: Μάλιστα.
1: Και αρχίζουν και βάφουν τα παράθυρά τους.
0: Με αυτό.
1: Με αυτό.
0: Γιατί,
1: γιατί κατεβάζει ναι. τη θερμοκρασία από το γυαλί. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και αντανακλά και μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και θερμότητας πίσω. Και έτσι μένει λίγο πιο σταθερή θερμοκρασία μέσα στο σπίτι. Βέβαια δεν πρέπει να ανοίξει τα παράθυρα και έτσι να το πούμε και αυτό.
0: Συγγνώμη, ερκοντίσα δεν έχουν αυτοί?
1: Έχουν, αλλά τους πέφτει συνέχεια το ρεύμα. Είδες τι γίνεται.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη ζήτηση που τα παιδάκια δεν έχουν κυμολία για τα σχολεία. Έχει εξαφανιστεί η κυμολία από παντού.
0: Ρε τους φουκαράδες.
1: Σου φαίνεται αστείο, αλλά
0: όχι,
1: έχει επιστημονική
0: σοβαρά.
1: Βάση αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι οι ερευνητικές ομάδες μάλιστα αυτή τη στιγμή αξιοποιούν ένα νοσοματίδιο ανθρακικού ασβεστίου, δηλαδή από την κυμολία, για να κάνουν υπερψυχρά χρώματα για τους εξωτερικούς τοίχους κτηρίων.
0: Να σου πω τώρα κάτι που διάβασα πρόσφατα.
1: Για πες.
0: Ότι η ελληνική τεχνογνωσία και οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί πάνω σε αυτό, δηλαδή τα επιχρήσματα
1: ναι.
0: θερμομόνωσης,
1: αυτά
0: αυτό,
1: είναι, τα πουλάμε σαν ζεστό ψωμί.
0: Σαν ζεστό ψωμάκι πουλάει, αμέ.

0: στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
0: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
6: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
7: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος.
12: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
14: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
13: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
14: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
13: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
14: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
13: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
17: Πλας, πλας, πλας.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό ρε φίλε, εντάξει.
1: Έχω ακούσει.
0: Γίνονται πάρα πολλά πάντως. Πάρα πολλά και είναι θύματα μεγάλοι άνθρωποι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έχουμε τώρα άλλο ένα, όπου κάποιοι επιτίδοι πήραν 180.000 δραχμές από μία...
1: Ευρώ.
0: Συγγνώμη, δραχμές είπα.
1: Δραχμές. Και είναι λίγες, γι' αυτό στο λέω.
0: Επειδή είναι μεγάλη κυρία. Λοιπόν, 180.000 ευρώ, το ξαναλέμε, από μία κυρία με ένα κόλπο τηλεφωνικό, όπως γίνονται. Αυτή τη φορά τι της είπανε? Ξέρετε κυρία μου, πρέπει να μας δώσετε τα χρήματά σας να τα ανταλλάξουμε με το καινούριο νόμισμα στην τράπεζα, επειδή αλλάζει η Ελλάδα νόμισμα και από το ευρώ θα πάμε στο εξαφανιζόλ.
1: Τελικά όσο πιο χοντρό είναι το ψέμα που λες, τόσο πιο πιθανό είναι να το φάει ο άλλος.
0: Την έπεισαν την κυρία, έβγαλε τα χρήματα σε μια σακούλα όπως γίνεται συνήθως έξω στον κήπο,
1: ναι.
0: Πέρασαν και μην τα είδατε.
1: Αλήθεια.
0: Και εγώ τώρα λέω, εντάξει ρε παιδί μου, υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι μόνοι στη ζωή. Δεν έχουν παιδιά, που τα παιδιά έχουν πραγματικά υποχρέωση.
1: Βέβαια. Σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ένας γείτονας, ένας άνθρωπος δίπλα κτλ. Που ξέρει ότι υπάρχει κάποιος ηλικιωμένος, να μην μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους για αυτούς τους κινδύνους.
1: Βέβαια. Δεν πρέπει συνέχεια.
0: Όλοι έχουμε ευθύνη πάνω σε αυτό.
1: Βέβαια.

0: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό?
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν μ' αρέσει, δεν μου κάνει αίσθηση πλέον. Δηλαδή, παιδί μου, έχουν ξεπεράσει τα όρια πολλές, πάρα πολλές.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, το έχουν κάνει, ας πούμε, ότι τέλος πάντων έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Έχει.
1: Η όλη οπτική. Εντάξει. Δεν έχει. Το συζητάω. Εντάξει. Έχει. Τώρα μεταξύ μας. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, παράγεινε το κακό. Γιατί μιλάμε τώρα, άλλη μια τολμηρή εμφάνιση έκανε η Μαντόνα στο Παρίσι.
0: Ναι, ναι, στην εβδομάδα μόδας.
1: Έτσι, διάλεξε ένα ημιδιαφανές μίνι φόρεμα, χωρίς εσώρουχο.
0: Άλλη μόνο.
1: Το χωρίς εσώρουχο φαίνεται από τις φωτογραφίες.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, για να μην έχεις απορία, δηλαδή πώς το καταλάβαμε. Φαίνεται έτσι σε βίντεο που κυκλοφόρησε και στο TikTok, που ολοκλήρωσε το look της με ένα ζευγάρι ασημί μπότες μέχρι το γόνατο. Φορώντας μεταλλικό τζάκετ, ναι, από πάνω, εντάξει, το οποίο λέει στην πορεία το έβγαλε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Κυκλοφόρησε λοιπόν με ένα μινιφόρεμα το κορίτσι, χωρίς εσώρουχο. Τώρα θα μου πεις απορία, χωρίς εσώρουχο, ναι ρε παιδί μου, μετά τα 60 υπάρχει και μια ανάγκη
0: να πας
1: γρήγορα στην τουαλέτα, ας πούμε, μην χάνουμε χρόνο έτσι.
0: Πάντως θα σου πω δύο πράγματα.
1: Για
0: επειδή
1: πες.
0: Το έχω δει το βίντεο.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα δεν μπορούσε σχεδόν να περπατήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Την εμπόδιζε το τζάκετ.
0: Αυτό, ναι. Και το δεύτερο είναι κάτι που διάβασα στο Facebook. Ότι είναι πολύ κακό να γερνάς, αλλά ακόμα χειρότερο είναι να μην το πιστεύεις.
1: Είναι ξεχνάς το φορές βρακή.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα σε κάτι ωραίο.
0: Μας πάμε σε κάτι.
1: Σε κάτι που έχει να κάνει με προπονητική, με σπουδές, γύρω από τα αθλητικά επαγγέλματα κλπ.
0: Που αφορά και νεότερους ανθρώπους από τα 67, έτσι.
1: Ναι. Και μιλάμε φυσικά για τις ανώτερες σχολές
0: Αλφα.
1: Τα ΙΕΚ Αλφα, σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων για 7 συν 1 αθλήματα. Είναι και το ποδόσφαιρο μέσα.
0: Βέβαια, okay. Και όχι μόνο εντάξει. Αυτό, αλλά μπορούμε με ένα απλό τηλεφώνημα ή με ένα απλό κλικ να εξασφαλίσουμε και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
1: Ναι.
0: Καλώντας στο 210-5279-500.
1: Μάλιστα.
0: Στο 210-9640-117.
1: Ή με ένα κλικ στο
0: www, το ξεχνάω,
1: www.ekalfa.gr. Έτσι, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, ώρα να ακούσουμε καλά ή άσχημα σήμερα, αισιόδοξα ή τέλος πάντων να προσέχουμε.
0: Να προσέχουμε.
1: Βασιλεία Πέτρο, λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει.
0: Η είδηση έρχεται από ένα άρθρο της HuffPost.
1: Okay.
0: Στην Πάρνηθα, το κόκκινο ελάφι, κάποτε σήμα κατά τεθέν του βουνού, λιγοστεύει επικίνδυνα. Στη Ρόδο, το Πλατώνι, το ελάφι έμβλημα του νησιού, βρίσκεται στο κέντρο μιας άλλης κρίσης. Συγκρούσεις με αυτοκίνητα, ζημιές σε καλλιέργειες, ένταση με τους αγρότες, αλλά και ανάγκη αυστηρής προστασίας ενός μοναδικού πληθυσμού. Απ' την άλλη, στη Ροδόπη, στην Ήπειρο και αλλού, μικροί ή αβέβαιοι πληθυσμοί.

0: οδικά περάσματα, αποζημιώσεις, αντιπυρική προστασία, φύλαξη. Χρειάζεται επίσης ένας δημόσιος χάρτης με πληθυσμούς, κινδύνους και μέτρα. Να ξέρουν όλοι που βρισκόμαστε, όχι μόνο οι ειδικοί και οι πολίτες. Το κράτος πρέπει να κάνει ένα πράγμα που δεν κάνει, να συντονίσει.
1: Μάλιστα. Πολύ σοφό. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: King. Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τη μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου των μειώσεων θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Συνελήφθη 24χρονο στο λιμάνι της Καβάλας. Πιάστηκε με κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για θάσο. Στους λιμενικούς είπε πως την προμηθεύτηκε από κατάστημα στην Καβάλα. Συνελήφθη ο 59χρονος καταστηματάρχης. Πάνω από μισό κιλό κάναβης, έλαια ατμίσματος και αυτοσχέδια τσιγάρα βρήκαν οι λιμενικοί στο μαγαζί και στο σπίτι του. Θρίλερ στον αέρα, έσπασε παράθυρο σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο. Σημειώθηκε και αποσυμπίεση στην καμπίνα. Επιβάτες συγκράτησαν την τελευταία στιγμή 60χρονο Σέρβο που τον τραβούσε ο αέρας στο κενό. Ο πιλότος προσγείωσε με ασφάλεια το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο. Στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση στον Αφιένα μεταφέρθηκε ο 60χρονος επιβάτες. Απόπειρες απάτης είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στο Παλιό. Επιτίδη προσποιούνται τους αστυνομικούς και επιχειρούν να μπουν στα σπίτια. Οι πολίτες καλούνται να μην ανοίγουν τις πόρτες τους, να ζητούν πάντα υπηρεσιακή ταυτότητα από απόσταση και αν έχουν αμφιβολίες να καλούν το 100.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι.

0: εγώ αυτό.
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
0: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
0: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr. Kavala News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
9: Πλας, πλας, πλας.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Έλα, είναι η τελευταία ώρα αυτής της εβδομάδας.
0: Εγώ στεναχωριέμαι.
1: Γιατί?
0: Γιατί τελειώνει η εβδομάδα. Βέβαια, μου αρέσει πάρα πολύ που έρχεται Σαββατοκύριακο. Αλλά μέχρι τη Δευτέρα πάλι.
1: Έμα.
0: Τέλος πάντων, έχουμε 60 λεπτά ακόμη, εντάξει.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: δύο στην τιμή του ενός για άλλη μια ώρα μαζί σας για σήμερα Παρασκευή, παιδιά. Αν ετοιμάζεστε για διακοπές, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μέσα από την ψυχή μας το λέμε. Εμείς είμαστε εδώ παρέα, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Τα είπα όλα.
1: Όλα πάμε. Τα είπες, πάμε.

0: Ώρα να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα του πότε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, ναι, του 1925.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε κάτι πολύ περίεργο.
0: Όλο καινούργιες ειδήσεις μας λες,
1: Ναι.
0: 1925, ναι.
1: Ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πυθίκων. Ξέρεις ποια είναι η δίκη των πυθίκων?
0: Όχι, ξέρω τον πλανήτη των πυθίκων.
1: Κατηγορούμενος ήταν ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνόησε τον νόμο που απαγόρευε τη διδασκαλία στα σχολεία της Αμερικής για τη θεωρία της εξέλιξης.
0: Α, μάλιστα. Τον αγνόησε.
1: Τον αγνόησε και τους έλεγε.
0: Παιδιά.
1: Ναι. Ότι και δεν έχουμε γίνει με τον κλασικό τρόπο που ξέρουμε όλοι, με τον Αδάμ και την Εύα.
0: Από τους,
1: από ναι, τους πυθίκους. Και έτσι λοιπόν η δίκη αυτή, στην οποία καταδικάστηκε κιόλας,
0: ναι,
1: ναι, αναφέρεται πλέον ως η δίκη των πυθίκων.
0: Μάλιστα. Και από τότε δεν έχουμε βάλει και μυαλό, βέβαια.
1: Δεν έχουμε βάλει μυαλό, αλλά έχουμε προχωρήσει πολύ στην επιστήμη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα πρέπει τα πράγματα να τα σπουδάζει κανείς.
1: Έτσι,
0: δεν είναι. Και αν μιλάμε ιδιαίτερα για πληροφορική που είναι must, ή γραφιστική που επίσης είναι must για τους καιρούς που έρχονται, ανώτερες σχολές Α, αγάπη μου. Τι να σου λέω τώρα.
1: Φυσικά,
0: λοιπόν,
1: και με AI εργαλεία.
0: Έτσι. Μπορείτε να μαθαίνετε τα πάντα γύρω από όλα αυτά που σας ενδιαφέρουν στο 210-52-79-500,
1: στο 210-41-20-714
0: ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.ekalpha.gr και καθαρίσατε.
2: Hey, Billy, you there? You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink?

0: Και,
1: και τι τρώμε θα φάμε σήμερα?
0: Απόψε. Κοίτα,
1: για βράδυ, για βράδυ.
0: Αυτά ειδικά είναι για καλοκαίρι βράδυ, Παρασκευή, οκ. Okay. Όλα αυτά τα tips που μας λέει όλο αυτό τον καιρό, μάλλον τα παίρνουμε και τα λέμε σε εσάς, από τις ιδέες του Γιώργου Δημητρακόπουλου στο cantinamag.gr. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Το κατσικίσιο τυρί,
1: ναι,
0: ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Εμένα μου αρέσει το κατσικίσιο τυρί.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι, ναι, το βρίσκουν υπέροχο.
1: Νόστιμο, και άλλοι που δεν τα αντέχουν.
0: Ναι, δεν μπορούν ούτε να το μυρίσουν. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και τι λέει η συνταγή για απόψε?
1: Λοιπόν, η συνταγή για απόψε λέει κρυθαράκι και κατσικίσιο τυρί.
0: Ωραίο.
1: Ντοματίνια ψητά.
0: Επίσης.
1: Βασιλικό και ξύδι μπαλσάμικο.
0: Α,
1: να πω εγώ τώρα ότι αν, ναι, το κατσικίσιο τυρί κάπως δεν τους έρχεται, mm-hmm, υπάρχει και το ανθότυρο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και το μανούρι.
0: Πολύ ωραία, δένουν όλα αυτά.
1: Και επίσης είναι ένα καλό βραδινό γεύμα. Παύλα σνακ, αν θέλετε να βγείτε και να πιείτε, διότι τα ζυμαρικά,
0: ναι,
1: ως γνωστόν, βοηθάνε πολύ το στομάχι,
0: ναι,
1: να μην ανακατεύεστε, όχι ότι θα πιείτε πολύ, ειδικά όταν οδηγείτε, γιατί με κοιτάει, δεν ξέρετε πως με κοιτάει.
0: Άμα οδηγήσετε, ούτε σταγόνα, εντάξει. Πάρτε ή ταξί ή αφήστε τον άλλον που δεν έχει πιει, παιδί μου.
1: Αν δεν οδηγήσετε πάλι, μια χαρά είναι το κρυθαράκι με το τυράκι.
0: Έτσι.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
4: Πανέμορφο τοπίο. Πράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
5: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 25 10 326 671.
7: Auto Center Service.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια.
13: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
12: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
4: Καβάλα News
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Καβάλα News στους 102,8.
3: Έψ' τον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεται για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλά τώρα να σου πω κάτι, αυτή, τι να σου πω, δηλαδή τη αηδία την έχουν κάνει επάγγελμα.
1: Και την πουλάνε κιόλας.
0: Και την πουλάνε και συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά θα μου πεις ότι είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πόσο διαφορετικά να είναι και να το ανεχτείς. Τώρα μπορείς να φας παγωτό με στρίδια.
1: Όχι.
0: Και σόγια από πάνω.
1: Αμάν, το σκότωσες τώρα.
0: Λοιπόν, κι όμως στην Ιαπωνία το Μιτσίνο Έκι Γιαμάντα, παραδοσιακό εστιατόριο δρόμου, στην επαρχία Ιουάτε της Ιαπωνίας, Ιουάτε, δεν ναι. ξέρω πώς προφέρεται αυτό.
1: Ναι, γιατί θα πάμε.
0: Ναι, έγινε πρόσφατα viral με ένα πραγματικά ασυνήθιστο επιδόρπιο παγωτό μηχανής. Το παγωτό μηχανής, σε πληροφορώ, στην Ιαπωνία.
1: Ναι, έχει σουξέ.
0: Είναι πολύ σουξέ, πραγματικά. Παγωτό μηχανής, λέει, με στρίδια. Όποια, από τον κόλπο Γιαμάντα.
1: Αυτή είναι η διαφορά
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, παιδί μου, και σως. Όσους, λέει, το έχουν δοκιμάσει και όσοι το έχουν δοκιμάσει, υποστηρίζουν ότι αξίζει την εμπειρία.
1: Λέω να μην την έχω αυτή την εμπειρία.
0: Δεν θα πάρω, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θέλω να πάρω.
1: Κοίταξε να δεις, μέχρι παγωτό μάτσα τα αντέχω.
0: Τα ράμεν τι είναι?
1: Τα ράμεν είναι μια σαν σούπα που έχει μέσα κάτι νούντλς.
0: Α, μάλιστα, okay. Και αυτά τα, τέλος πάντων, τα προωθούν πάρα πολύ.
1: Τώρα, τι άλλο προωθείτε πάρα πολύ όμως?
0: Τώρα προωθείτε πάρα πολύ η ανάγκη του να έχεις πολύ καλούς βρεφονηπιοκόμους
1: και εξειδικευμένους.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι
1: να προσέχουν σωστά
0: μικρούλια μας.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε στις ανώτερες σχολές Α, στις σπουδές βρεφονηπιοκόμων, με εξειδίκευση παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και να εξασφαλίσουμε προνομιακά δίδακτρα, καλώντας το 2-10-52-79-500
0: ή 2-10-41-20-7-14
1: ή 3. Ένα κλικ στα www.ekalpha.gr.
0: Πολύ σωστά.

0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος.
1: Φτάνουμε.
0: Και έρχεται weekend. Να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Θέλω
1: μου.
0: Να πω κάτι σχετικά με τα απογεύματα, τα βράδια της Κυριακής. Είναι αυτό το λεγόμενο το άγχος της Κυριακής.
1: Όπω τα χειρότερα μου.
0: Sunday scaries, έτσι. Έτσι το ονομάζουν, λέει, αυτό το άγχος οι ειδικοί, που εμφανίζεται όταν πλησιάζει νέα εβδομάδα, γιατί το μυαλό μας αρχίζει σιγά σιγά να σκέφτεται Δευτέρα. Προθεσμίες, υποχρεώσεις, εκκρεμότητες. Κυριακή βράδυ δεν είναι η καλύτερη στιγμή όμως για μεγάλες αποφάσεις.
1: Αλήθεια να πω.
0: Άκουσέ με. Αντί λοιπόν να σκέφτεστε, παιδιά, λίγες λοιπόν δραστικές αλλαγές, μπορείτε να δοκιμάσετε πιο γιωμένες κινήσεις.
1: Όπως.
0: Κάνε ένα μικρό προγραμματισμό. Ρε. Μικρό. Έτσι, μια βόλτα για εκτόνωση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λύση. Το κάνω πολλές φορές εγώ γενικά.
1: Ναι.
0: Έτσι, κάτι ήρεμο, όπως διάβασμα ή τέλος πάντων journaling,
1: γράφουμε, ναι.
0: Περιοδικά, ιστορίες κτλ. Μικρές, απλές κινήσεις, η μετάβαση από το Σαββατοκύριακο που το έχουμε μπροστά μας, τη Δευτέρα που επίσης έρχεται σε 2-3 μέρες, γίνεται πιο ομαλή. Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει την Κυριακή το βράδυ,
1: για πες,
0: τα καλοκαίρια.
1: Τι.
0: Θερινό σινεμά, μου αρέσει
1: το
0: πάρα
1: πολύ. Το θερινό
0: πολύ.
1: Σινεμά είναι ωραίο, ναι. Αλλά από το διάλειμμα και μετά τη ταινία, σε μένα το μυαλό μου είναι στην άλλη μέρα, Ηλία. Το έχω αυτό εγώ.
0: Εντάξει.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Έτσι, σιγά.
1: Σιγά σιγά.
0: Όχι πολύ άγχος, δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τίποτα. Και επειδή έρχεται weekend και επειδή έρχεται καλοκαίρι και επειδή πάρα πολλές και πάρα πολλοί, ή τέλος πάντων όσες και όσοι ετοιμάζεστε για διακοπές, ένα είναι το καλοκαιρινό τραγούδι, παιδιά, και δεν είναι άλλο από το Holiday της Madonna.
1: Στις καλές εποχές της Madonna.
0: Έτσι. Ένα τραγούδι τόσο 80's όσο ο Rick Astley, τον θυμάστε τον Rick Astley. Είπε So Boys. Το Holiday είναι επίσης σίγουρα η πιο υποβλητική μελωδία που δημιουργήθηκε ποτέ όταν πρόκειται για πακετάρισμα, βαλίτσες και ταξίδι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και το διασκεδάς και το χορεύεις και λίγο.
0: Δικό σας.

0: Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε, αλλά οι άλλοι ακόμα χορεύουν έξω.
0: Καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Μια χαρά. Weekend.
1: Εμείς θα πάμε διακοπές, Λία μου.
0: Δεν ξέρω τι είναι η διεύθυνση παραγωγής. Νομίζω ναι. Θα έχουμε νεότερα. Λοιπόν, προς το παρόν, ας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τη μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου των μειώσεων θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Συνελήφθη 24χρονος στο λιμάνι της Καβάλας. Πιάστηκε με κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για θάσο. Στους λιμενικούς είπε πως την προμηθεύτηκε από κατάστημα στην Καβάλα. Συνελήφθη ο 59χρονος καταστηματάρχης. Πάνω από μισό κιλό κάναβης, έλαια ατμίσματος και αυτοσχέδια τσιγάρα βρήκαν οι λιμενικοί στο μαγαζί και στο σπίτι του. Θρίλερ στον αέρα, έσπασε παράθυρο σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο. Σημειώθηκε και αποσυμπίεση στην καμπίνα. Επιβάτες συγκράτησαν την τελευταία στιγμή 60χρονο Σέρβο που τον τραβούσε ο αέρας στο κενό. Ο πιλότος προσγείωσε με ασφάλεια το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο. Στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση στον Αφιένα μεταφέρθηκε ο 60χρονος επιβάτες. Απόπειρες απάτης είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στο Παλιό. Επιτίδιοι προσποιούνται τους αστυνομικούς και επιχειρούν να μπουν στα σπίτια. Οι πολίτες καλούνται να μην ανοίγουν τις πόρτες τους, να ζητούν πάντα υπηρεσιακή ταυτότητα από απόσταση και αν έχουν αμφιβολίες να καλούν το 100.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αθλιός καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Kouros Eastick Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Kouros Eastick Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.eastickballkouros.gr.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό?

0: Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
1: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 2593-062-190.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Έχεις ιδέα.
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
12: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

0: από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Τη μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου των μειώσεων θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Συνελήφθη 24χρονο στο λιμάνι της Καβάλας. Πιάστηκε με κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για θάσο. Στους λιμενικούς είπε πως την προμηθεύτηκε από κατάστημα στην Καβάλα. Συνελήφθη ο 59χρονος καταστηματάρχης. Πάνω από μισό κιλό κάναβης, έλαια ατμίσματος και αυτοσχέδια τσιγάρα βρήκαν οι λιμενικοί στο μαγαζί και στο σπίτι του. Θρίλερ στον αέρα, έσπασε παράθυρο σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο. Σημειώθηκε και αποσυμπίεση στην καμπίνα. Επιβάτες συγκράτησαν την τελευταία στιγμή 60χρονο Σέρβο που τον τραβούσε ο αέρας στο κενό. Ο πιλότος προσγείωσε με ασφάλεια το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο. Στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση στον Αφιένα μεταφέρθηκε ο 60χρονος επιβάτες. Απόπειρες απάτης είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στο Παλιό. Επιτίδιοι προσποιούνται τους αστυνομικούς και επιχειρούν να μπουν στα σπίτια. Οι πολίτες καλούνται να μην ανοίγουν τις πόρτες τους, να ζητούν πάντα υπηρεσιακή ταυτότητα από απόσταση και αν έχουν αμφιβολίες να καλούν το 100.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αθλιός καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
8: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια.

0: χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
1: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
1: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.
10: You're listening to The Weeknd.
11: Hi, I'm Bad Bunny.
12: New Music Show.
13: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
14: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
15: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Somber, Gracie Abrams και Harvey. Επίσης θα πάμε 13 χρόνια πίσω στο 2013 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Φιλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Morandi και Miss Callie.

νέο σύγκλι για τους Morandi και πάω τώρα στον Σόμπουρο, ο οποίος είναι ένας από τους πιο ανερχόμενους και ιδιαίτερους pop rock καλλιτέχνες της γενιάς του και επέστρεψε με το ολοκέντρο σύγκλι του My Body Isn't Ready. Το track είναι ένα κομμάτι γεμάτο συνέστημα και αφοπλιστική ειλικρίνεια και είναι ένα από τα πιο ευάλωτα τραγούδια του μέχρι σήμερα, καθώς τον παρουσιάζει να κυριεύεται από ανασφάλειες. Το επίσημο βίντεο κλιπ σκηνοθετήθηκε από τον Gus Black και μοιάζει με ταινία μικρού μήκους. Συμπροταγωνιστούν οι Αμερικανοί ηθοποιός Indy Navarette, γνωστή από το 13 Reasons Why, και ο Αυστραλός Josh Houston από το Heartbreak High. Στο βίντεο κλιπ, ο Σόμπουρ καλύπτει το σώμα του μάλιστα με εφημερίδες για να κρυφτεί σαν έκθεμα σε μια καλερί τέχνης λόγω των ανασφαλιών του. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

0: Rob Trinacria, and you are listening to our new single.
1: Say my name, say my name, say my name.
0: On New Music Show with John.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

DJ Flax One και My Name is Aaron και πάντα όρος τον Bailey Littrell, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός ως γιος του Brian Littler, των Backstreet Boys. Όμως τα τελευταία χρόνια ακολουθεί την δική του πορεία ως τραγουδιστής και δημιουργός. Ξεκίνησε ανοίγοντας τις συναυλίες των Backstreet Boys σε νεαρή ηλικία, ενώ στη συνέχεια στράφηκε στη σύνθεση και την country pop μουσική. Το 2025 τράβηξε τα βλέμματα με τη συμμετοχή του στο American Idol. Τώρα μπαίνει σε μια νέα εποχή με την κυκλοφορία του single So Be It. Τολμηρό και γραμμένο για καλοκαιρινές νύχτες, το track σηματοδοτεί μια σαφής αλλαγή για τον καλλιτέχνη προς την pop R&B, εισάγοντας έναν ήχο που τον κάνει να νιώθει πιο σίγουρος και πιο πιστός σε αυτό που είναι. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190. Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
10: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
11: Hi all, this is Rosalia.
12: Hey guys, it's Camila Cabello.
13: Hi, this is Shakira.
14: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
15: Hi, this is Adele.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Hey, it's Miley Cyrus.
18: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
1: Γιάννη Μπουτζίκας.
10: New Music Show.
1: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
19: Hi, this is Calvin Harris. Check out my brand new single.
7: Boy,
1: εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Είναι super, είναι καλοκαιρινό και ήταν το τελευταίο single του Calvin Harris με την Jazzy στα φωνητικά με τίτλο Satisfy. Και πάω τώρα στον Gaskin, ο οποίος θα βγάλει το debut του album, το οποίο το έχει χωρίσει σε τρία μέρη. Αποτελούμενο από συνολικά 19 τραγούδια, το Energy Crew είναι ένας δίσκος που συνδέεται με το συνέστημα με βάση την πόλη του, το Newcastle. Τα τρία μέρη είναι χωρισμένα σε κατηγορίες αναμνήσεις, πάρτι και φόρος τιμής. Ένα από τα tracks που περιλαμβάνεται στο πρώτο μέρος είναι το Living It Up, το οποίο είναι σε συνεργασία με τους Elijah Jaya, Wildies και Aaron Pfeiffer. Δεν ξέρω κανένα από αυτούς. Η συνεργασία τους όμως έρχεται τώρα στο New Music Show για να τους μάθουμε, άλλωστε εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή.

Charlie Gere και αγαπημένο My Madonna στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2013 όταν το Wake Me Up του Avicii ήταν το πρώτο single από το debut του album True. Ξεκίνησε να το φτιάχνει με τον Mike Einziger, τον Incubus, αλλά έψαχνε κάποιον για τους στίχους. Έτσι λοιπόν τηλεφώνησε στον Aloy Black, ο οποίος ήταν ελεύθερος και δέχτηκε αμέσως. Μέσα σε λίγες ώρες τους έγραψε και το ίδιο βράδυ το πρώτο demo ήταν έτοιμο, αλλά στην ακουστική εκτέλεση. Ο αδικοχαμένος παραγωγός έβαλε τα δικά του στοιχεία και τις επόμενες μέρες το τελικό αποτέλεσμα ήταν έτοιμο για κυκλοφορία. Ανέβηκε στο νούμερο 1 σε 22 χώρες, ανάμεσά του σε Αγγλία και Αυστραλία. Στην Αμερική έφτασε μέχρι το νούμερο 4 και έμεινε για 21 εβδομάδες στο top 10. Ένα χρόνο αργότερα ήταν το τραγούδι με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Shazam μέχρι τότε, αφού είχε ξεπεράσει τα 19 εκατομμύρια tags. Έχει χαρακτηριστεί ως καλοκαιρινός ύμνος από το περιοδικό Variance και είναι το χορευτικό track με τις υψηλότερες επιτυχίες στα chart της προηγούμενης δεκαετίας. Το Wake Me Up λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 6 φορές διαμαντένιο σε Δανία και Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Φιλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 13 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι τρεις συλληθέντες για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε

0: έκανε λιμενική στο μαγαζί και στο σπίτι του. Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις. Εγκαινιάζονται τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι οι νέες εγκαταστάσεις της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Τη Δευτέρα η υπογραφή της σύμβασης του αναδόχου με την Περιφέρεια για την κατασκευή του έργου των ισόπεδων κόμβων στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών μεταξύ Νέας Περάμου και Νέας Ηρακλίτσας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 και 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια ανώτιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Kavala News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.
9: What's up, what's up?
2: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτα.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και η Μαντόνα βέβαια κυκλοφόρησε το τελευταίο της άλμπουμ Confessions 2. Και την επόμενη Παρασκευή θα κυκλοφορήσει η Gracie Abrams στο νέο της άλμπουμ. Και μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και το Look at My Life. Αν το ακούσετε προσεκτικά θα νομίζετε ότι είναι άσχημα κατεστραμμένη ψυχολογικά, αλλά σύμφωνα με την ίδια δεν είναι αλήθεια αυτή. Το βίντεο κλιπ στη σκηνοθεσία του Mitch Ryan την δείχνει να τρέχει με αυτοκίνητο σε μια αγροτική πόλη με στιγμιότυπα από ένα άδειο στούντιο χορού και ένα πάρκινγκ καταστήματος πριν τραπετεύσει με ένα αερόστατο. Η κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Jack Jones, τελευταίο single Pulling Me Back στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Sunset Anthems για αυτήν την εβδομάδα και η ιδέα για να δημιουργηθούν οι White Daisies έπεσε στο τραπέζι το 1999 από τα τρία μέλη του group που είχαν συναντηθεί σε ένα πάρτι. Ωστόσο η ιδέα αυτή πήρε σάρκα και οστά το 2002. Την τραγουδίστρια την είχε ανακαλύψει ο Roger Taylor των Queen και ο μπασίστας της μπάντας Old Beach, που είναι ο γιος του manager των Queen. Το πρώτο τους album Just Another Day κυκλοφόρησε το 2004 και μέσα εκεί υπάρχει το μαγευτικό Every Man. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
6: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
7: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
11: Hi, this is Aria. I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
12: What's up, guys? I'm Alex.
13: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
14: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
15: It's Ozier. It's Ozier.
16: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
17: John Boudzikas.
18: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή είναι η νικήτρια της Eurovision φέτος, Ντάρα με Μπάνκα Ράγκα. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 10 Ιουλίου 2009 η Σακίρα κυκλοφόρησε το She Wolf. Η Λατίνα Στάρ ήταν σε κακή διάθεση την ημέρα που τοιχογράφησε. Πήγε λοιπόν σε μια γωνία στο στούντιο και έγραψε τους στίχους και τη μελωδία μόνο σε 10 λεπτά. Η εικόνα του λύκου μόλις της ήρθε στο μυαλό, παρόλο που δεν το περίμενε, την έκανε να λαχανιάζει και να ουρλιάζει. Μουσικά κινείται σε ιταλοντίσκο και ηλεκτροπόπ ρυθμούς. Περιέγραφε με λεπτομέρειες την παραμάρα της λόγω του αδιάφορου συντρόφου της και αναζητάει άλλους για να περάσει καλά. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ήταν ο Άνιμα μαζί με τον Τζότζι Beautiful στο New Music Show και είπα τώρα στον Harvey, ο οποίος είναι ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει το μεγάλο budget ή μια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία από πίσω να πληρώνει τα πάντα για αυτόν. Όμως πιστεύει ότι η μουσική αξίζει να έχει οπτικά εφέ και έτσι λοιπόν γύρισε το βίντεο για το Hesitate στις 2 το πρωί στα χωράφια και τους δρόμους στη Στοκχόλμη με ένα μικρό συνεργείο. Αυτό σημαίνει ότι επενδύει τα πάντα στην τέχνη του. Ακόμη μια όμορφη παραγωγή από τον νεαρό popstar έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Jubel και Ocean House. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι τρεις συλληθέντες για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Από την έρευνα προκύπτει ότι τα άλλα δύο εμπρηστικά χτυπήματα την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγιναν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Συνελήφθη 24χρονος στο λιμάνι της Καβάλας. Πιάστηκε με κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για θάσο. Στους λιμενικούς είπε πως την προμηθεύτηκε από κατάστημα στην Καβάλα. Συνελήφθη 59χρονος καταστηματάρχης πάνω από μισό κιλό κάναβης, έλαια τμίσματος και αυτοσχέδια τσιγάρα βρήκαν οι λιμενικοί στο μαγαζί και στο σπίτι του. Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις. Εγκαινιάζονται τη Δευτέρα στις

0: 4 Μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια ανώτιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
3: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: I wasn't meant for you.
1: Τι διαμαντάκι είναι αυτό? Ανάμεσα σε όλα τα dance κομμάτια που περιέχονται στο τελευταίο άλμπουμ της Madonna Confessions 2, υπάρχει αυτό το μικρό διαμάντι. Αυτό που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Ελένα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Και η Miley Cyrus έγινε Barbie. Η νέα κούκλα που μοιάζει απίστευτα στην Miley Cyrus αποτύπτει φοροτιμής για την pop star που επί 20 χρόνια προσφέρει στη μουσική και την ψυχαγωγία. Ας μην ξεχνάμε τη δημοφιλή σειρά του Disney Channel, Hannah Montana, αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες που μας έχει χαρίσει η 33χρονη Miley Cyrus όλα αυτά τα χρόνια. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack_gr. Midnight Sky, Miley Cyrus.

Watchy Bears, Katy Perry, αυτό είναι το νέο της single. Η διάσημη pop τραγουδίστρια φαίνεται πως ακόμα προσπαθεί να ξεπεράσει το χωρισμό της από τον πρώην αραβωνιαστικό της Orlando Bloom. Παραδέχεται μάλιστα πως η περσινή χρονιά ήταν για εκείνη αρκετά δύσκολη. Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό βίντεο κλιπ. Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό από το soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα» νούμερο 2. Εκπληκτικό το soundtrack, Σιένα Σπάιρο, μόλις 20 χρονών, 21 κάπου εκεί, έχει καταφέρει πάρα πολλά για την ηλικία της, Material Lover.

Κλασική καλοκαιρινή ταξιδιάρικη Bossa Nova. Και φέτος το αγαπημένο μας Walkman έκλεισε 47 χρόνια. Τώρα τον Ιούλιο. Όπως τώρα φορτώνουμε τη μουσική στο κινητό, τότε το μακρινό καλοκαίρι του 1979 παίρναμε μαζί τις αγαπημένες μας κασέτες παντού. Το Walkman ήταν ο καλύτερος φίλος μας ακόμα και στη θάλασσα, καθώς είχαν κυκλοφορήσει και κάποια Walkman αδιάβροχα. Τις αγαπημένες μας κασέτες τις ακούγαμε ακόμα και μέσα στο λεωφορείο και ακόμα και όταν περπατούσαμε στο δρόμο. Και έτσι η διαδρομή γινόταν σε χρόνο ντετέ και εμείς ταξιδεύαμε μέσα από τη μουσική. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Σουζέτα Τσάρλς, καινούριο, με κάποια στοιχεία από House 90s.

I Need a Nobody, ένα τραγούδι για να νιώσετε καλά και νιώθετε καλά όταν ακούτε μουσική. Και γιατί όχι, χορεύετε κιόλας. Ειδικά αν έχετε τις μαύρες σας, η μουσική είναι σίγουρο ότι θα ανεβάσει την ψυχολογία στα καλύτερά της. Ο Αντάλ είναι Ιταλός παραγωγός και εδώ είναι στα καλύτερά του, όπως ακριβώς και η ψυχολογία σας. Πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Και έχει περίπου ένα χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω, από τότε που κυκλοφόρησε. Βρίσκεται ακόμα μέσα στα βρετανικά charts. Calvin Harris, συνεργασία με Clementine Douglas, Blessings. Έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα με χορευτική διάθεση. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, μας βρίσκεται και στο Instagram. Ψάξτε Starblack κάτω παύλα GR και θα μας βρείτε. Καλωσορίζουμε και εσάς που συντονιστήκατε τώρα, αλλά και εσάς μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Αυτό γράφτηκε για το φετινό Μουντιάλ. Σακίρα μαζί με τον Νιγηριανό Μπουρναμπόι. Die, die!

Γκίντον μαζί με τους φίλους του εδώ. Και πάμε πίσω στο 1978, το θυμηθήκαμε αυτό, καθώς ο τραγουδιστής και ιδρυτής των Village People, ο Βίκτορ Βίλις, έφυγε από τη ζωή ακριβώς μία μέρα πριν από τα 75 γενέθλια. Μεγάλη απώλεια για τη δίσκο μουσική και όλους τους φαν των Village People. Εμείς θα θυμηθούμε το κομμάτι που πρωτοκυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1978. Αυτό το θρυλικό disco hit, να σας πούμε έτσι για την ιστορία, ότι βρίσκεται ανάμεσα στα πιο δημοφιλή τραγούδια για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω στη δεύτερη θέση, ενώ στην πρώτη είναι το Le Freak των Chic.

2-2 τα βάζουμε τα τραγούδια από το τελευταίο και πολύ dance album της Madonna, Confessions 2, που κυκλοφόρησε πριν από μία εβδομάδα, ίσως και κάτι παραπάνω. Και τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αν μένετε κάπου στην εξοχή, ίσως σας κάνει επίσκεψη κάποιο τροκτικό. Το λέμε ευγενικά, γιατί αν το πούμε κανονικά θα πηδήξουμε από το μπαλκόνι. Μία φυσική μέθοδος, διαβάζω εδώ, που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος είναι οι φλούδες εσπεριδοειδών και ιδιαίτερα πορτοκαλιού. Η μυρωδιά που έχουν αυτές οι φλούδες πορτοκαλιού θα αποθήσουν τα ποντίκια, καθώς ενοχλούνται πάρα πολύ από αυτή τη μυρωδιά. Τα ποντίκια, ως γνωστόν, έχουν πολύ δυνατή όσφρηση, οπότε ενοχλούνται από έντονες μυρωδιές. Τοποθετείτε τις φλούδες κομμένες πάρα πολύ λεπτές σε ένα βάζο και τις καλύπτετε με ινόπνευμα ή λευκό ξύδι. Κλείνετε το βάζο και το ανακινείτε μία φορά τη μέρα. Μετά από περίπου μία εβδομάδα, σουρώνετε το υγρό που έχουν βγάλει οι φλούδες και το βάζετε σε ένα μπουκάλι με αντλία ψεκασμού. Ψεκάζετε στα σκοτεινά σημεία, όπως για παράδειγμα κάτω από το νεροχύτη, πίσω από την κουζίνα, από το ψυγείο, από το πλυντήριο, και τα ποντίκια δεν πρόκειται να εμφανιστούν ποτέ. Ωραίο, ε! Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με κάτι επίσης καινούριο που παίζουμε αρκετά από εδώ. Καλάι Σόντερς και Moonlight. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι τρεις συλληθέντες για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Από την έρευνα προκύπτει ότι τα άλλα δύο εμπρηστικά χτυπήματα την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγιναν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Συνελήφθη 24χρονος στο λιμάνι της Καβάλας. Πιάστηκε με κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για θάσο. Στους λιμενικούς είπε πως την προμηθεύτηκε από κατάστημα στην Καβάλα. Συνελήφθη 59χρονος καταστηματάρχης πάνω από μισό κιλό κάναβης, έλαια ατμίσματος και αυτοσχέδια τσιγάρα βρήκαν οι λιμενικοί στο μαγαζί και στο σπίτι του. Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις. Εγκαινιάζονται τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι οι νέες εγκαταστάσεις της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Τη Δευτέρα η υπογραφή της σύμβασης του αναδόχου με την Περιφέρεια για την κατασκευή του έργου των ισόπεδων κόμβων στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών μεταξύ Νέας Περάμου και Νέας Ηρακλίτσας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 και 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια ανώτιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά

0: μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Maroon 5 και Heroin. Όχι, δεν έχει να κάνει με την ηρωίνη, έχει να κάνει με τις ηρωίδες. Γένος θηλυκού ηρωίδες. Καταλάβατε? Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, ξεκινώντας έτσι και φάτα τη δεύτερη ώρα μας. Και ώρα για flashback. Μέσα δεκαετίες 80, 83, κάπου εκεί. Αυτό το hit είχε ηχογραφηθεί σε δύο διαφορετικές εκτελέσεις, η μία από τον Falco.

Και η δεύτερη, αυτή που ακούμε τώρα, από τους After the Fire, Der Kommissar. Μη με ρωτήσετε τι σημαίνει, δεν έχω ιδέα. Πάντως ήταν τεράστια δίσκο επιτυχία τη δεκαετία του 80.

Ωραίο κομμάτι και ροκ και ατμοσφαιρικό, όλα μαζί σε ένα. Φελίνι Φέλιν, Πιόρεντ Άι. Και διαβάζω εδώ μερικούς έξυπνους τρόπους για να απομακρύνετε τις κατσαρίδες φυσικά. Τι να απομακρύνουμε τις κατσαρίδες, μέχρι να το κάνουμε αυτό θα έχουμε πάθει ένα κοπή. Και μόνο στη θέα μιας κατσαρίδας, ειδικά ζωντανής, έχουμε εξαφανιστεί με συνοπτικές διαδικασίες. Λένε λοιπόν εδώ οι ειδικοί ότι μπορείτε να φτιάξετε δολώματα από ίσα μέρη μαγειρικής σόδας και ζάχαρης άχνης, τα οποία τοποθετείτε σε σκοτεινά σημεία ή κοντά σε συφόνια όπου συχνάζουν οι κατσαρίδες. Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικά αποθητικά όπως φύλλα δάφνης ή νερό με θέρεο έλαιο μέντας. Τώρα κατά πόσο θα απομακρυνθούν οι κατσαρίδες το αφήνουμε στη δική σας την κρίση. Πάντως τώρα το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το χειρότερό μας. Όλα μπορούμε να τα αντέξουμε, ακόμα και τις ακραίες θερμοκρασίες, αλλά τις κατσαρίδες που ξαφνικά κόβουν βόλτα και σου λένε «Τζα, ήρθαμε», δεν το αντέχουμε με τίποτα. Πάμε για flashback. Με το που έμπαινε η δεκαετία του 80, ο Bob Seger γνώριζε επιτυχία με το κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. 1980 λοιπόν, Bob Seger και Against the Wind.

Οι Βρετανοί Beloved με το που έμπαινε η δεκαετία του 90 γνώριζαν επιτυχία με αυτό το single Don't You Worry, και πάμε σε Brazilian Mood με την Sophie Tucker. I see you trying to salvage.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Το 2007 αυτό το συγκρότημα είχε ξαναζωντανέψει εντός εισαγωγικών αυτό το τραγούδι, το οποίο στην αρχική του έκδοση είχε ερμηνευτεί από τους Four Seasons το 1967, Begging. Φρεσκαρίστηκε από τους Madcon. Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Και One Republic, Give Me Something.

Miles Carter, Sweet on You. Τι ωραίο τραγούδι, έτσι αναβαστικό. Και να και κάτι για μας τα κοριτσάκια που ακολουθούμε έτσι κάποιες φορές τη μόδα. Το χρώμα που κυριαρχεί φέτος στα αξεσουάρ είναι το μοβ και όλες οι αποχρώσεις του. Είναι μάλιστα το αγαπημένο χρώμα των fashion influencers από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι. Οι αποχρώσεις του μοβ είναι αυτές που ξεχωρίζουν και κάνουν τη διαφορά. Πάμε για flashback, 1983, Casey and the Sunshine Band, Give It Up.

Αυτό κι αν είναι ανεβαστικό, το remix ανήκει στον Beat Thrillers, Bad Dreams, Teddy Swims. Και πάμε για μουσικό επίλογο. Ο Ρουμάνος παραγωγός 36 Hours πήρε το όνομά του από τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσει ένα κομμάτι. Αυτό που θα τελειώσει τη σημερινή μας εκπομπή είναι το Another Love του το Model, σε ένα υπέροχο cover όμως από τον 36 Hours και με φωνητικά και με sample από το hot της Ίνα και φυσικά σε afrobeat ρυθμούς που μας ξεσηκώνουν. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Θα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι τρεις συλληθέντες για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Από την έρευνα προκύπτει ότι τα άλλα δύο εμπρηστικά χτυπήματα την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγιναν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Συνελήφθη 24χρονος στο λιμάνι της Καβάλας. Πιάστηκε με κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για θάσο. Στους λιμενικούς είπε πως την προμηθεύτηκε από κατάστημα στην Καβάλα. Συνελήφθη 59χρονος καταστηματάρχης πάνω από μισό κιλό κάναβης, έλαια τμίσματος και αυτοσχέδια τσιγάρα βρήκαν οι λιμενικοί στο μαγαζί και στο σπίτι του. Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις. Εγκαινιάζονται τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι οι νέες εγκαταστάσεις της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Τη Δευτέρα η υπογραφή της σύμβασης του αναδόχου με την Περιφέρεια για την κατασκευή του έργου των ισόπεδων κόμβων στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών μεταξύ Νέας Περάμου και Νέας Ηρακλίτσας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 και 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια ανώτιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι,

0: Δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι τρεις συλληθέντες για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Από την έρευνα προκύπτει ότι τα άλλα δύο εμπρηστικά χτυπήματα την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγιναν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Συνελήφθη 24χρονος στο λιμάνι της Καβάλας. Πιάστηκε με κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για θάσο. Στους λιμενικούς είπε πως την προμηθεύτηκε από κατάστημα στην Καβάλα. Συνελήφθη 59χρονος καταστηματάρχης πάνω από μισό κιλό κάναβης, έλαια ατμίσματος και αυτοσχέδια τσιγάρα βρήκαν οι λιμενικοί στο μαγαζί και στο σπίτι του. Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις. Εγκαινιάζονται τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι οι νέες εγκαταστάσεις της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Τη Δευτέρα η υπογραφή της σύμβασης του αναδόχου με την Περιφέρεια για την κατασκευή του έργου των ισόπεδων κόμβων στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών μεταξύ Νέας Περάμου και Νέας Ηρακλίτσας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 και 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια ανώτιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου.

0: σελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι τρεις συλληθέντες για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Από την έρευνα προκύπτει ότι τα άλλα δύο εμπρηστικά χτυπήματα την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγιναν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Συνελήφθη 24χρονος στο λιμάνι της Καβάλας. Πιάστηκε με κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για θάσο. Στους λιμενικούς είπε πως την προμηθεύτηκε από κατάστημα στην Καβάλα. Συνελήφθη 59χρονος καταστηματάρχης πάνω από μισό κιλό κάναβης. Έλεα ατμίσματος και αυτοσχέδια τσιγάρα βρήκαν οι λιμενικοί στο μαγαζί και στο σπίτι του. Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις. Εγκαινιάζονται τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι οι νέες εγκαταστάσεις της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Τη Δευτέρα η υπογραφή της σύμβασης του αναδόχου με την Περιφέρεια για την κατασκευή του έργου των ισόπεδων κόμβων στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών μεταξύ Νέας Περάμου και Νέας Ηρακλίτσας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 και 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια ανώτιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.